Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, «Απόφασή σου».
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με τρανζίστορ.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Που δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβαλή.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική τη

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάμια.

0: καλοκαίρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πολλά μηνύματα δέχτηκα αυτές τις μέρες.
2: Ναι.
1: Για την Αθηνά Οικονομάκου. Τι κάνει, έκατσα, έψαξα. Καλά είναι το κορίτσι.
2: Ναι.
1: Διαβάζω συγκεκριμένα. Ναι. Τρυφερές στιγμές μαζί συνεχίζουν να μοιράζονται η Αθηνά με τον Μπρούνο, ναι, δείχνοντας που η σχέση τους παραμένει σε μια όμορφη φάση. Ο Μπρούνο, ο Τσερέλα,
2: ναι,
1: ήταν εκείνος που έκανε μια νέα ανάρτηση. Για να μην λέτε ότι ανεβάζει.
2: Κόλλησε και ο Μπρούνο τώρα.
1: Ναι, γιατί είναι ζευγάρι. Δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από ένα ρομαντικό δείπνο.
2: Mm-hmm.
1: Όλα όσα είναι καλά, έγραψε χαρακτηριστικά.
2: Όλα όσα είναι καλά.
1: Τόντολο και έστα μπιέν. Αυτά τα λίγα. Τη γυναίκα μου, το ποτάκι μας, το Σολομό μας.
2: Έτσι, απλά ταπεινά πράγματα καθημερινά. Τώρα, είτε κι εσείς μάθετε Σολομούς και βλακίες. Τη Σαρδέλα την παντρεμένη, όμως παντρεμένη τη θέλω, έτσι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
0: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπητά.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας.
1: Όχι, είναι χθεσινή.
2: Είπες ναι. Ό,τι αγαπώ. Καλημέρα σας.
1: Κοιμήθηκες καθόλου ή από την ένταση της συναυλίας δεν μπόρεσες?
2: Κοιμήθηκα. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Το δω, χτύπα ξύλο.
1: Ναι, ρωτάω, μήπως ταράχτηκες.
2: Με τον ύπνο μου ναι. Δεν έχω θεματάκια, ναι. Αλλά κοιμήθηκα λιγότερο.
1: Κοιμήθηκες λιγότερο προφανώς, αφού
2: τι
1: ήταν η συναυλία μέχρι 12 μία η ώρα τώρα τέλειωσε.
2: Ναι, ναι.
1: Μέχρι να φτάσεις και σπίτι.
2: Έτσι. Δεν πειράζει.
1: Θα μου τα πεις λίγο πώς θα πέρασες. Να μπούμε λίγο έτσι, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή.
2: Να ξεκινήσουμε γιατί είναι Πέμπτη, ορίστε. Τελειώνει η εβδομάδα, έλα μωρέ, εντάξει, καλά ήταν.
1: Έτσι λέγαμε και πέρσι και πέρασε η σεζόν νεράκι, μην νομίζεις.
2: Όχι, αυτό πάλι.
1: Αλλά είμαστε λίγο, εντάξει, σαν λαός είμαστε λίγο γκρινιάριδες.
2: Είμαστε.
1: Γκρινιάζουμε που πάμε στη δουλειά. Αν δεν ερχόμαστε στη δουλειά μας, δεν έχουμε και λεφτά. Πώς, δηλαδή,
2: γκρινιάζουμε
1: πώς
2: γιατί έχει ζέστη, γκρινιάζουμε γιατί βρέχει, γκρινιάζουμε γιατί χιονίζει, γκρινιάζουμε γιατί φυσάει.
1: Ναι.
2: Αλλά έτσι γουστάρουμε, ρε φίλε, να σας δώσουμε το λογαριασμό.
1: Άντε, υπάρχει, ξεκινάμε μια μικρή γκρίνια η εκπομπή της Πέμπτης, γιατί θα μπορούσε να ήταν Παρασκευή. Εκεί δεν θα υπήρχε γκρίνια.
2: Όχι, βέβαια, την Παρασκευή γιόλο.
1: Αλλά τώρα επειδή είναι Πέμπτη, μα συγχωρείτε, το ξέρουμε κι εσείς από μέσα σας, μπορεί να συχτηρίζετε τώρα που πάτε στη δουλειά.
2: Εμάς μη συχτηρίζετε και ό,τι θέλετε κάνετε.
1: Εμάς όχι, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε στην τροφιά τις επόμενες 4 ώρες. Το μισό το μεροκάματο μαζί μας θα το φάτε.
2: Έτσι, μπράβο. Δεν, οπότε.
1: Το είπα κι άλλη φορά. Μας δώσετε ένα ποσοστό.
2: Κανονικά πρέπει. Τι,
1: ένα ευρώ.
2: Έστω, ένα
1: ευρώ από τον κάθε ακροατή. Έχουμε χιλιάδες ακροατές.
2: Για εσάς δεν είναι τίποτα. Για εμάς.
1: Θα γίνουν διαμέρισμα στην παραλία. Θα βγάλουμε.
2: Τηλεφόρο νίκη, άρε. Αυτό θέλω.
1: Τώρα που φτιάξει η διάθεση, ξεκινάμε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Ατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Εντάξει.
1: Αντέξαμε.
0: Θα το τραγουδάμε αυτό στο τέλος εκπομπής. Ναι, αντέξαμε ναι, ναι, ναι. Και σήμερα.
1: Αυτός ήταν ο Σάκης Ζουρβάς, τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έχει ξημερώσει η Πεμπτούλα. Mm-hmm. 27 έχει ο Αύγουστος σήμερα, σωστά.
0: Και ο μήνας έχει 27.
1: Λιβέριος, Λιμπέρης, Φανούριος, Φανουρία έχουν την τιμητική τους.
0: Βέβαια.
1: Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, ημέρα λιμνών και η παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Αλλά να κάνουμε ένα πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ισοπαλία. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
0: Με κέρδισες! Είχα πέτρα και είχε χαρτί.
1: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, η μάχη των Πλατεών είναι σώση, σημείωσε το, 479 π.Χ. Οι Έλληνες, τότε με αρχηγό τον Σπαρτιάτη τον Παυσανία, νίκησαν στη μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου.
0: Α, ναι, αυτό με, τον Μαρδόνιο.
1: Είναι σώση, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Παυσανίας, αυτά τα ονόματα δεν τα δίνουν πλέον στα παιδιά.
1: 1800, ευτυχώς. 1829. Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους ήταν Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλιες. Στις Γεννήσεις, σαν σήμερα, γεννιέται ο Νίκος Τσιφόρος, ο Έλληνας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας, πολλά γνωστά του έργα και που έχουν γίνει και ταινίες.
0: Ναι.
1: Και τέλος, στους θανάτους, σαν σήμερα, από την ζωή, φεύγει το 2005 ο Γιώργος Ομουζάκης, ο Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής.
0: Και ο Νίκος Κουρκούλης έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Παίζεις με τη φλόγα.
1: Εγώ στόπα,
0: πώς το τέλος θα καείς. Το 1972 γεννήθηκε ο Νίκος Κουρκούλης, δεν είναι μεγάλος.
1: Όχι.
0: 6 και 49 ξημέρωσε, ναι. 8 η ώρα θα δει ο ήλιος, μικρή είναι η μέρα τώρα βλέπουμε.
1: Άρα σε μια μέρα θα ανοιχτώνει πριν τις 8.
0: Ναι. Αύριο δηλαδή, πάει. 19 και 59 ναι, ξέρεις, ναι, ναι.
1: Πάει λέγοντας. Πάει το 8, το χάσαμε τόσο το καλοκαιρινό το ωράριο.
0: Μέχρι τις 9 παρά ναι, που ήταν. Ναι. Λοιπόν, τώρα η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι τα φλαμίγκο μπορούν να φάνε μόνο με το κεφάλι προς τα κάτω.
1: Δεν μπορούν να καταπιούν, λέει, προς τα πάνω.
0: Όχι. Επίσης, γιατί είναι έτσι σκυμμένα, έτσι τρώνε.
1: Ναι, ναι.
0: Τα φλαμίγκο είναι μονογαμικά πουλιά.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, δεν κομμενιάζουνε. Γίνε φλαμίγκο κι εσύ. Και εσύ γίνε φλαμίγκο.
1: Ωραίο.
0: Χτίζουν την οικογένειά του στα σταθερά θεμέλια της συνεργασίας.
1: Μπράβο.
0: Δεν έχει εκεί είσαι άντρας, πλένε, είσαι γυναίκα, κάνε.
1: Μπράβο το
0: Έχουνε φλαμίγκο. Έχουν συνεργασία. Μπράβο τα φλαμίγκο, όχι μπράβο.

0: Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, στο νερό, στον τρανζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι εδώ είμαστε τα πρωινά σας Καρντάσια.
1: Αχ, τι ωραία ρε παιδιά.
0: Για πες μας τώρα για τη συναυλία πώς ήταν.
1: Υπέροχος. Καταρχάς, ναι. 9 η ώρα άρχιζε. Κατά τις 9 παρα 10 που πλησίαζα, ναι. Όλη Καλαμαριά χαμός. Από τι να σου πω, από εμάς, από Πηλαία είχε κίνηση για να
0: λογικό,
1: φτάσει. Πάρα
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: κίνηση. Ξαφνικά τον βλέπω, τρικάβαλο σε μηχανάκι.
0: Α, ναι.
1: Κάποιος τον πήγε μέχρι εκεί γιατί προφανώς δεν μπορούσε να φτάσει.
0: Είχε κίνηση.
1: Κάπου ανέβηκε, πήγε στη συναυλία.
0: Δεν προέβλεψαν και να κάνουν τα κίνητα του μετρό εχθές για να μπορεί να έρθει ο κόσμος.
1: Παιδιά, χθες αν γινόταν, πραγματικά θα βοηθούσε πάρα πολύ. Γιατί μετά οι φίλοι μας που γυρίζανε.
0: Ναι.
1: Ήταν κλειστός ο περιφερειακός, ξέχασα να τους το πω. Ναι. Και βγήκαν μέσα από την Νεάπολη για να φτάσουν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εκπληκτικός ο Θοδωρής Φέρης. Κάθεται και λίγο, σταματούσε τη συναυλία.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιος λιποθυμούσε.
0: Α,
1: με χαιρέτησε εμένα, εντάξει. Εμείς χαιρετηθήκαμε.
0: Ωραία.
1: Πήγα από πίσω στα stage και κάθισα για να σου είμαι ειλικρινής, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο μπροστά.
0: Εντάξει.
1: Δεν απόλαυσα τον μπροστά, απόλαυσα το πίσω.
0: Το πίσω.
1: Εντάξει, καλό είχε και το πίσω.
0: Μέσα σου και εσύ,
1: καλό είχε και το πίσω.
0: Έχω
1: να πω ότι ήταν συγκινημένος, γιατί λέει κάπου εδώ πήγα σχολείο, αφού Καλαμαριά ήταν αυτός.
0: Κάπου εδώ έκανα κοπάνες εγώ.
1: Ναι, σίγουρα έκανε κοπάνες, γιατί δεν τον κόβω για τίποτα άλλο. Ήταν πάρα πολύ, είπε και ένα κυκλοφόρητο καινούριο τραγούδι.
0: Ωραίο.
1: Που δεν το είπε στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία, έτσι μπαλάντα αυτά που αρέσουν από το Θοδωρή Φέρη. Και γενικότερα ήταν εκπληκτικός, είχε άπειρο κόσμο.
0: Ωραία.
1: Και κάθε της και λίγο λιποθυμούσε κάποιος από τη ζέστη. Τι σταματούσε ο Γλυκούλης και έλεγε, παιδιά, ένα γιατρό, αυτά. Λέει, δεν μπορώ ρε παιδιά να συνεχίζω να τραγουδάω όταν βλέπω από κάτω ότι υπάρχει.
0: Πεθαίνει κόσμος.
1: Ναι, ότι υπάρχει πρόβλημα. Έδινε και τα νεράκια του. Εντάξει, ο Θοδωρής Φέρης γι' αυτό ξεχωρίζει, γιατί
0: ναι.
1: είναι άνθρωπος και μετά καλλιτέχνης. Πάντως ήταν καταπληκτικός.
0: Ωραία, ωραία. Άντε και στην επόμενη τώρα συναυλία.
1: Τώρα εγώ θα πάω την Παρασκευή στον άλλο το Θοδωρή.
0: Το
1: να
0: Μαρατίνι.
1: Τελειώσω με τους Θοδωρίδες λίγο.
0: Δεν ξεμπερδεύεις.
1: Αν έχει και κανένα ακόμα Θοδωρή να με καλέσει.
0: Εγώ πήρα χθες τα εισιτήριά μου για τη Λιόλιου.
1: Όπα.
0: Ομάδα είναι αυτή.
1: Είναι sold out, έχω να σου πω. Καλά που πρόλαβες και
0: ναι.
1: τα πήρες. Ναι.
0: Δεν ξέρω, πάει μέσα ευτυχώς να είναι καλά η εταιρεία που μας τα έστειλε.
1: Έτσι, μπράβο. Να είναι καλά η εταιρεία γενικώς, γιατί χθες με περιποιήθηκε, δεν μπορώ
0: ναι.
1: να πω, βεβαίως. Και ήταν εκεί φυσικά και ο συνάδελφός μας, ο Παναγιώτης ο Σίμος, που κάνει εκπομπή το απόγευμα εδώ.
0: Το κουσκούς, daily κουσκούς, κάθε απόγευμα 6 με 8.
1: Έτσι, daily κουσκούς ήταν εκεί χθες, οπότε είπαμε λίγο τα νέα μας, τα κουτσομπολιά μας, τα σουσού μας. Και κάπως έτσι πέρασε μια υπέροχη τετάρτη. Πρώτα όμως πήγα εκκλησία,
0: Μπράβο, βοήθειά σου.
1: Έκανα τη φανουρόπιτά μου.
0: Μπράβο.
1: Την πήγα στην εκκλησία, τη διαβάσαμε.
0: Μπράβο.
1: Οπότε να φας.
0: Τώρα θα βγω.
1: Έφερε και η συνάδελφος. Τώρα έχουμε.
0: Θα συγκρίνω γεύσεις.
1: Είναι αλλιώτικες, γιατί
0: ναι.
1: εγώ έχω κανένα γαρίφαλο.
0: Υλικά.
1: Ναι, είναι έτσι. Mm. Αλλά για τον καφέ, παιδιά, είμαι σίγουρη ότι και οι δύο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή για τον καφέ δεν υπάρχει καλύτερο από κέικ.
0: Αν ουλαβήσει να πάω να κάνω το δοκιμαστικό.
1: Γευσιγνωσία.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά για αγαπημένα.
1: Τι θέλω εγώ.
0: Πώς είναι ο καιρός σήμερα, θα έχουμε ζεστούλα?
1: Ρε παιδιά, στάξαμε χθες, λίγο λυπηθείτε μας. Σήμερα βλέπω μέχρι 34.
0: Α, okay.
1: Τη γλιτώσαμε τα 38 που έλεγε. Για αύριο πήγανε Παρασκευή. Πάντως πραγματικά λυπηθείτε μας λίγο. Τι κάψα ήταν αυτή, στάζαμε χθες. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να πας. Χθες πήγα στο κέντρο, πήγα στη γιατρό. Και μετά πήγαμε για ένα φαγητό και στην Πότσερ, στο ταβερνάκι που πάμε εμείς.
0: Ωραία.
1: Είχε και ανεμιστήρα. Φάγαμε πάρα πολύ ωραία εκεί.
0: Μπράβο σας.
1: Αλλά πάλι σου λέω και με τον αμυστήρα έξω και αυτά. Είχε κάψα, ρε παιδί μου, δεν μπορείς.
0: Δεν βγήκα χθες από το σπίτι, έμεινα μέσα με το air condition.
1: Καλά ξηγήθηκες.
0: Και την ΑΕΚ, είδα που είχε το βράδυ τον αγώνα.
1: Μα ξυπονάει η μέση μου από όλα αυτά. Air condition, ανεμιστήρες.
0: Ορίστε.
1: Άι, στο καλό τέλος. Όχι από την ορθοστασία και από το χορό.
0: Σίγουρα όχι, ναι.
1: Όχι. Λοιπόν, για να δούμε κίνηση. Έχει, παιδάκια μου. Έχει λίγη κίνηση στον περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι Άνω Τούμπα. Και λίγο κίνηση βλέπω στην Αγίου Δημητρίου και στην Κασάνδρου. Κατά τα άλλα καλά. Κατά τα άλλα 693-693-1003. Δεν είπαμε και καλημέρες. Μας έστειλε κανείς ή μας γράψατε?
0: Θα πάμε αμέσως. 2310-266-233 το σταθερό. Social Transistor 1003. Μας ακούτε εκεί σε Facebook, Instagram, TikTok. Φυσικά και οι εφαρμογές για iOS και Android να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Γιώργος, καλημέρα σας. Καλή εκπομπή. Να πάνε όλα καλά. Το λέω γιατί έρχεται ο Μητσοτάκης.
1: Ποιος φίλος μου είναι αυτός?
0: Ο Μπαζάκας, ποιος φίλος?
1: Μπαζάκας, αγαπώ.
0: Η Αφροδίτη είναι εδώ, καλημέρα. Η Ιωάννα μας καλημερίζει και αυτή. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στη φίλη την Γεωργία. Είναι οι πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει στο Viber. Θέλουμε κι άλλες όμως.
1: Θέλουμε πάρα πολλές καλημέρες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: In a few words.
0: Χρωστάμε κάποιες καλημέρες που ήρθαν αμέσως μετά που ζητήσαμε τις υπόλοιπες καλημέρες. Τον Αταλάκη εδώ λέει καλημέρα παιδιά. Ο Γιάννης καλημέρα κορίτσι και αγόρι, την αγάπη από Βέρεια η Μαθίας. Η Στέλλα και αυτή εδώ προπαρασκευή σήμερα, άντε και φεύγει και αυτή η εβδομάδα.
1: Έτσι.
0: Και ο Νίκος εδώ, καλημέρα. Άρρωστες καλημέρες και χάλια που είμαστε. Τρανζίστορ ακούμε. Περαστικά, τι έγινε, τι έπαθες, κρύωσες, κάνε ερκοντίσιον.
1: Άρρωστοι γενικώς, άρρωστοι.
0: Αρρώστια σε αυτήν την εκπομπή. Στην επικαιρότητα, ο Μητσοτάκης σήμερα έρχεται στην πόλη.
1: Σήμερα
0: πράγματι.
1: Έρχεται.
0: Σήμερα έρχεται. Πότε, εκτός αν ήρθε και από χθες, δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως σήμερα θα είναι εδώ επίσημα για να παραδώσει το μετρό της Καλαμαριάς στα εγγένεια. Θα γίνουν στις 9 η ώρα το πρωί, θέλω να σου πω. Οι σειρμοί, διάβασα, για το κοινό θα παραδοθούν από τις 3 το μεσημέρι και μετά.
1: Ωραία, άντε καλό ταξίδι το μετρό τώρα βέβαια με αυτά τα εγγένεια.
0: Να πάμε όλοι Καλαμαριά για καφεδάκι, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις της Καλαμαριάς.
1: Η Καλαμαριά είναι από μόνη της, σαν να είναι πόλη ρε παιδί μου, έχει τα πάντα εκεί ωραίος δήμος είναι ο δήμος Καλαμαριάς.
0: Βεβαίως, στην υπόλοιπη επικαιρότητα ένας νεκρός 10 τραυματίες στην Κάνη της Γαλλίας, όχημα, έπεσε πάνω σε πεζούς. Αυτό που γίνεται κατά καιρού στο εξωτερικό με κάποιους έτσι που παίρνουν αμάξια και πέφτουν, πότε θα σταματήσει, δεν μπορώ να το
1: καταλάβω. Εδώ πέρα, καλοί είμαστε κι εμείς.
0: Δασμοί, είπα και Καναδά, όλο και πιο ακριβό το χαρτί υγείας για τους Αμερικανούς. Επειδή ανεβαίνουν οι δασμοί, πληρώνω ακριβό το κολόχαρτο.
1: Αλήθεια μου λες. Δεν το πιστεύω.
0: Αν είναι δυνατόν. Αυτόχθονας ηγέτης στο Περού καταγγέλθηκε ότι δολοφονήθηκε στην πραγματικότητα. Είναι στη ζωή, τον όμεζαν για πεθαμένο. Και αυτός ζούσε κανονικά.
1: Έτσι θα σας κάνω, ρε, για να δω ποιος θα με κλάψει.
0: Πυρκαγιές έχουμε και στην Αλγερία, 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Okay. Συνεχίζονται οι φώτιες ακόμα. Αυτά από την επικαιρότητα, δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι πολύ σημαντικό.
1: Πολλά πράγματα. Ματωμένος γάμος του Λόρκα. Σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης. Επίσης, 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Να τα λέμε αυτά τα ωραία. Στο Δημοτικό Σχολείο Γέφυρας γίνονται αυτά. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Post στο Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης. Μανέσα Κελαρίου, Μπιμπίλας, Δρακόπουλος και

0: ή στο δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
2: Γι' αυτό το

0: Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Και πάλι εδώ πάμε για σήκωμα Πέμπτης.
3: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Έτσι, γήπεδο ήταν χθες. Είχαμε εκεί πανό, σημαίες, κασκόλ. Champions League πέρασαν στη League Face. Φενερμπαχτσέ, Vikings, Slovan Bratislava. Η ΑΕΚ 4-0.
2: Πολύ καλά πήγε.
3: Πρόκριση στη League Face. Καλή ήταν. Ο Ρώτα κάνει και πλάκες. Κάνει και πλακίτσες ο Ρώτα.
2: Ναι.
3: Και δεν φέρτε είναι. Μου αντίπαλο, λέει τον Κωνσταντίνο. Τους φίλους του ψάχνει, καταλαβαίνεις τώρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Ζώτα Σίλβα υπέγραψε στον Ολυμπιακό.
2: Μπράβο.
3: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ. Αυτό το παιδί, δηλαδή, τι να πω, μας έχει κάνει σούπερ υπερήφανους. Σήμερα έχει, για να δω, Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο, Τσέλσι Λούτον, Θέλτα Οσασούνα, Τσεσεκά Μόσκα Όφη. Α, τι είναι αυτό, καλέ.
2: Τσεσεκά Μόσκα Όφη είναι για το Europa League τα προκριματικά.
3: Α,
2: σήμερα.
3: Μάλιστα,
2: έχει και Conference League μπόλικους αγώνες. Παίζει και ο ΠΑΟΚ φυσικά.
3: Καλένα, Μπραν ΠΑΟΚ, Χράντες Κρόβελε Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
3: Τώρα τα είδα αυτά γιατί ήταν νωρίς. Εγώ κατέβηκα στις 9 και μετά.
2: Ναι.
3: Ο Τσιτσιπάς τι έκανε, καλέ, έπαιζε τα ξημερώματα.
2: Α, δεν το είδα. Παρακολούθησα και εγώ, δεν ξέρω.
3: Οκ, αυτά τα αθλητικά μας. Δεν σας ζαλίζω και πολύ. Για αρχή σιγά σιγά θα μπούμε στο κλίμα.
2: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα Θοδωρή Φέρη, έτσι μια που είσαι χθεσινή.
3: Υπάρχει

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντάν 8 και πάλι μαζί, δεύτερο 60 λεπτό στην Πέμπτη, μια μέρα πριν την Παρασκευούλα. Πάρα πολύ ωραία, περνάει η πρώτη εβδομάδα των εκπομπών μετά τις καλοκαιρινές μας τις διακοπές.
2: Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά, καλή επιστροφή στην καθημερινότητα. Ώρες-ώρες, ναι. Ξέρεις τι σκέφτομαι.
1: Τι ώρες,
2: είναι
1: περίπου.
2: Ωραία και. Ναι, διάφορες ώρες τη μέρα. Ναι. Λέω, είναι ωραία και η καθημερινότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, γύρισα από τις διακοπές και λέω, ναι, μου έλειψε και το σπιτάκι μου. Το να σηκώνομαι, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο να πίνω το καφεδάκι μου στην αυλή μου. Τα απλά τα πράγματα, ώρες-ώρες σου λείπουν.
1: Ωραία, Φανουρόπη. Έφαγα.
2: Έφαγες,
1: καλή. Ναι, βεβαίως. Είχε μέσα όλα τα σωστά τα πράγματα. Μακάρι να φανερωθούν ό,τι ψάχνετε.
2: Ναι, κοίταξε. Κανέλα, γαρίφαλο, ναι, ναι, ναι. Καρύδι.
1: Η δικιά σου ήταν πιο παραδοσιακή, θα την έλεγα.
2: Ναι, ρε παιδιά, δεν γίνεται φανουρόπιτα χωρίς να βάλεις κανέλα, ναι. Γαρίφαλο,
1: ναι, ναι.
2: Σταφίδα. Παρ' όλα αυτά, ξεστή μου άρεσε πολλά κορίτσια χθες. Μ' αρέσει αυτό γιατί πας, είναι σαν διαγωνισμό κέικ.
1: Ποια θα κάνει την καλύτερη.
2: Ναι, έρχονται και όλες με τα κεκάκια τους. Η μία έλεγε χθες, όρεση δεν μου φούσκω. Ναι. Ερχόντουσαν με τα ταψάκια τους, άλλες έτσι, αλλιώς.
1: Είδα και μια φωτογραφία σε κάποια από αυτά τα ενημερωτικά τα τοπικά. Πάρα πολλοί κόσμοι στον Άγιο Φανούριο μαζεύτηκε, θέλω να σου πω.
2: Πολύ. Εγώ χθες πήγα
1: στην γειτονιά.
2: Όχι, δεν πήγα στο δικό μας, στον Άγιο Βασίλειο, γιατί ήταν πιο αργά και δεν θα προλάβαινε να το φέρει.
1: Οπότε το βόλεψε αλλιώς.
2: Πήγα στη Ρώσικη, εκεί στη Χαριλάου. Εκεί πήγα.
1: Okay.
2: Και εκεί πάρα πολλοί κόσμοι. Μπράβο, κορίτσια, και του χρόνου να είμαστε γερές.
1: Υπάρχει κίνηση καθόλου έξω.
2: Όχι, γι' αυτό δεν σας είπα. Τίποτα, έχει λίγη κίνηση από Άνω Πόλη μέχρι Νεάπολη, αλλά δεν είναι για να το σχολιάσουμε.
1: Εντάξει.

0: Ηλίας Βρετός, όλα τα ξέρω εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μου αρέσει ο Ηλίας Βρετός και τώρα κυκλοφορεί σε λίγες μέρες καινούριο τραγούδι και το περιμένουμε. Κοίταξε, το έχουμε πει. Όποιος έρχεται από το στούντιο,
0: βέβαια,
1: έχουμε μια αδυναμία παραπάνω.
0: Φροντίζουμε παραπάνω κι εμείς να βγάλουμε την υποχρέωση που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα στα τοπικά εδώ πέρα έχουμε το μετρό Εγγένεια το πρωί στις 9 η ώρα. Θα μεταδοθεί ζωντανά και από την ΕΡΤΡΙΑ, άμα θέλεις να το παρακολουθήσεις. Θα έρθει ο Πρωθυπουργός να εγγενιάσει την γραμμή της Καλαμαριάς. Από σήμερα το μετρό μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς. Πράγμα που σημαίνει τέλος στο νωρίς κλείσιμο. 5 και 4 με 12.30. Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 με 2. Κυριακή 5 και 4 με 12.30 πάλι. Τα Σαββατοκύριακα που θα είναι η έκθεση θα ξεκινήσει 24 ώρες λειτουργία.
1: Τέλεια.
0: Παρασκευή και Σάββατο. Και σκέφτονται να το κρατήσουν αυτό.
1: Ωραία.
0: Να δουν πώς θα πάει αυτά τα δύο Σαββατοκύριακα. Και αν ναι, υπάρχει η πρόθεση να μείνει για όλη την χρονιά.
1: Κοίταξε πάντως, ενώ ήμασταν ας πούμε χωρίς μετρό και γενικότερα σε αυτή την πόλη δεν ήμασταν πολύ με τα μέσα μεταφοράς, ήμασταν λίγο καλομαθημένοι. Το καλοδεχτήκαμε το μετρό και βλέπεις πολύ, ιδίως οι φοιτητές, τους βολεύει άπειρα που πηγαίνουν στη σχολή. Μπράβο, ωραία. Δεν ξέρω, εγώ σου λέω, γουστάρω που έχουμε μετρό. Με βολεύει για το κέντρο πλέον, δηλαδή που πηγαίνω γιατρούς και τέτοιες υποχρεώσεις στο κέντρο.
0: Σε βολεύει και για Καλαμαριά τώρα.
1: Ναι, τώρα για Καλαμαριά θέλω λίγο να μελετήσω τις τάσεις, να πάω κάνα δύο φορές να δω.
0: Ανά 3 λεπτά περίπου θα είναι η σειρμή, για να ξέρετε, αυτή την στιγμή, και ανά 4,5 στο τμήμα της Καλαμαριάς για να φεύγουν τα τρένα.
1: Εντάξει, χάθηκε ο κόσμος.
0: Η σταθμή είναι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και ο τερματικός σταθμός εκεί είναι η Μίκρα, όπου όπως σήμερα εκεί ξεκινά και το λεωφορείο, το Χ3, το οποίο περίπου ανά μισή ώρα θα έχει δρομολόγια για το αεροδρόμιο.
1: Μπράβο, αυτό με βόλεψε πιο πολύ απ' όλα. Δηλαδή τα τελευταία μου ταξίδια, αφού είχα πει τον άντρα μου, του λέω θα πάρουμε το λεωφορείο, λέει λεωφορείο, λέει καλέ.
0: Μπες και θα δεις.
1: Λέω τώρα θα δεις, γιατί είχαμε πάει με τη Γαλήνη Παρίσι, έτσι. Ναι. Και μπαίνουμε, παιδιά, αφού είναι ακριβώς απέναντι από το σπίτι, μπήκαμε.
0: Και βγήκατε στο αεροδρόμιο σε
1: 10 λεπτά.
0: 12 λεπτά, πεσάτε.
1: Και στην επιστροφή, το ίδιο πράγμα λέω τώρα, από το να ταλαιπωρούμαστε και τέτοια να μας φέρνουν. Γιατί λέω, μπαμπάς, να έρθω να σας πάρω. Λέω, πιο πολύ θα ταλαιπωρηθείς εσύ παρά εμείς που θα τρυπώσουμε και θα βγούμε στην πόρτα μας.
0: Οπότε υπάρχουν 3 λεωφορεία τώρα για το αεροδρόμιο. Το Χ1 που περνάει μέσα από την πόλη, το Χ2 που έχετε εκεί στην Ελβετία και από σήμερα το Χ3 που θα εξυπηρετεί την Μίκρα.
1: Άντε, εξευρωπαϊζόμαστε σιγά σιγά.
0: Τουλάχιστον αυτό για το αεροδρόμιο το χρειάζεται, γιατί ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να αργήσει λίγο, μην χάσει την πτήση, είναι κρίμα.
1: Όχι, δα.
0: Άντε, με το καλό εκεί στην Καλαμαριά.
1: Θέλω να δω Αρετσού που είναι η στάση και Κρίνη. Θέλω να δω πού βολεύει.
0: Μπορείτε να μπείτε νομίζω στο χάρτη και στο site του μετρό. Έχει τον χάρτη ακριβώς που είναι η στάση.
1: Για να δω πού θα πιω τις καφεδάρες μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: εγώ.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, καρδιά μου και εγώ, στον τρανζίστορ 100,3, τα πρωινά τα Καρντάσια πάντα εδώ. Σήμερα θα σε πάω σε μια παράξενη είδηση, δεν έχω έρευνα. Θα σε πάω σε μια νύφη η οποία πήγε στην εκκλησία με έναν απίθανο συνοδό.
2: Ναι.
1: Η 37χρονη Βικτόρια Λί επέλεξε έναν κάθε άλλο παρά συνηθισμένο, θα έλεγα, τρόπο για να φτάσει στην εκκλησία.
2: Ναι.
1: Έφτασε στον γάμο της, καβάλα, στην αγαπημένη της αγελάδα.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Την White Chocolate Button.
3: Ελπίζω White Chocolate μην άφησε και τίποτα μες στην εκκλησία.
1: Ζω είναι τώρα αυτό.
3: White Chocolate.
1: Την περιέγραψε ως την καλύτερη της φίλη, θέλω να σου πω, την White Chocolate.
2: Ναι, καλά εξηγείται.
1: Σάββατο 8 Αυγούστου έγινε ο γάμος και με αυτήν την ελβετική συγκεκριμένα αγελάδα μπήκε στο χώρο της εκκλησίας. Η Βικτόρια εργάζεται να σου πω κτηνοτρόφος γαλακτοπαραγωγής. Μίλησε στο BBC συγκεκριμένα και είπε ότι ήθελε η συγκεκριμένη αγελάδα να τη συνοδεύσει στη μεγάλη της αυτή η μέρα.
3: Έχω δυσκολεύσει γάμη, ρε κορίτσια.
1: Γιατί είναι η καλύτερη της φίλη. Δηλαδή να φέρει καμιά κουμπαρά και μετά, ξέρω εγώ, να γίνει και τίποτα κανένα.
3: Έχουμε καεί από κουμπαριές, δεν θέμε.
1: Η ιδιαίτερη λοιπόν σχέση της με τις αγελάδες ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια, όπου μεγάλωσε σε μια φάρμα αυτή στον Ντόρσετ. Σκέψου ότι έχει μεγαλώσει μέσα στα ζώα και έχει τεράστια αγάπη για τις αγελάδες.
2: Ναι.
1: Η νύφη στην αρχή προσπάθησε να εκπαιδεύσει μια άλλη αγελάδα, την Μπέιζελ.
2: Ναι.
1: Όμως εκείνη δεν έδειξε τον ίδιο ενθουσιασμό. Προσπάθησε, λέει, να με ρίξει κάτω.
3: Ζήλεψε
1: η White Chocolate Button όμως, το όνομά της το πλήρε.
3: Και Button,
1: ναι. Δεν είναι άπειρη στις κοινωνικές εμφανίσεις. Η αγελάδα έχει συμμετάσχει και σε άλλες εκδηλώσεις της φάρμας, ενώ στο Halloween συνηθίζει να μεταμφιέζεται σε φάντασμα με ένα σεντόνι στο οποίο έχουν κοπεί τρύπες για τα μάτια και τα αυτιά της.
3: Τέλειο.
1: Δεν είναι μια συνηθισμένη αγελάδα White Chocolate. Την ημέρα του γάμου έφτασε αρχικά στο χωριό με τρακτέρι νύφη.
2: Μουστάρο.
1: Και το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής το έκανε με την γελάδα.
2: Ωραίο.
1: Αν η άφηξή της ήταν ασυνήθιστη, το πρόγραμμα μετά το μυστήριο ήταν ακόμα πιο χαρακτηριστικό, λέει, για το ζευγάρι. Ενώ οι καλεσμένοι κατευθυνόταν στη δεξίωση σε κοντινό χωριό, η Βικτόρια και ο Μάικ επέστρεψαν πρώτα στη φάρμα για να αρμέξουν τις αγελάδες.
3: Ναι, αφού μαζεύτηκε το γάλα, τι φταίνει καημένες οι αγελάδες.
1: Και αφού ολοκλήρωσαν την καθημερινότητα που κάνουν κάθε μέρα για να φροντίσουν τα ζώα, επέστρεψαν στην δεξίωση του γάμου.
3: Κέρασαν και ένα σφινάκι φρέσκο γάλα.
1: Φέραμε γάλα, λέει. Πάλι σκέψτε τώρα και στο γάμο τι θα είχε. Γάλα θα είχε, γιαούρτια θα είχε.
3: Γιαούρτια, τυριά.
1: Κασέρια θα είχε.
3: Εν τω μεταξύ, ο άντρας μου χάλασε το όνειρο.
1: Ναι.
3: Έβλεπα εγώ στη Γεωργία, είχε πάρα πολλές αγελάδες. Παντού, ρε παιδί μου, παντού.
1: Πες, ναι.
3: Και τις έβλεπα έτσι και λέω: βλέπεις τη χαρούμενα ζώα που είναι. Λέω: πώς κουνάνε την ουρίτσα τους. Μου λέει: διώχνουν τις μύγες.
1: Ωραία,
3: και λέω συγγνώμη, δηλαδή, αφού κουνάνε την ουρίτσα τους, χαίρονται.
1: Ναι, που πάει έτσι πέρα εδώ θυρά.
3: Ναι, ναι, και μετά όντως, παιδιά, είδα ότι είχαν μύγες.
1: Ναι, εντάξει.
3: Διώχναν τις μύγες.
1: Έχει, μα τραβάει μύγα η γελάδα, γι' αυτό πάει έτσι ουρά λίγο. Πρέπει από εδώ.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Λοιπόν, αν έχεις πιάσει τον εαυτό σου να εγκαταλείπει σταδιακά τα έντονα χρώματα και να πηγαίνει έτσι πιο ήρεμα στην καρδαρόμπα, δεν είναι τυχαίο. Η ανάγκη μας να αποσυνδεθούμε από το χάος και να βρούμε την ισορροπία μας, υπάρχει αυτή η τάση που λέγεται cortisol closet.
0: Για την κορτιζόλη μας δηλαδή.
1: Ναι, πρόκειται για μια στροφή στις αποχρώσεις και στις υφές που δεν στοχεύουν στον εντυπωσιασμό αλλά στη ρύθμιση του νευρικού μας συστήματος. Cortisol closet λοιπόν. Τι κάνουμε εκεί? Κρύβεται η ψυχολογία πίσω από τα χρώματα της ηρεμίας. Οπότε οι άνθρωποι νιώθουν μια υπερδιέργεση και τείνουν να έλκονται από απαλά, μουντά χρώματα ως έναν τρόπο για να ηρεμήσουν τον εαυτό τους. Αν λοιπόν το dopamine dressing των προηγούμενων ετών αφορούσε την αναζήτηση μιας έκρηξης χαράς και θέλαμε να φοράμε φούξια, πράσινα, γιατί μας έδινε ντοπάρισμα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έρχεται το cortisol closet που πηγαίνει στην αντίθετη πλευρά. Το ερώτημα δεν είναι πλέον πώς φαίνομαι στους άλλους, αλλά πώς νιώθω σήμερα. Μπορείς να ξεκινήσεις το δικό σου reset, προσθέτοντας στην καρδαρόμπα σου αποχρώσεις που έχουν μια αίσθηση ευκολίας. Το butter yellow επιστρέφει δυναμικά, όχι το κραυγαλαίο κίτρινο. Το dusty blue φέρνει μια αίσθηση σταθερότητας. Το beige, το παλό γκρι. Αυτά είναι, μειώνουν την αισθητηριακή υπερφόρτωση και σου επιτρέπουν να αναπνέεις καλύτερα στα ρούχα σου. Το στυλ λοιπόν του cortisol closet δεν σταματά στο χρώμα, επεκτείνεται και στη φόρμα των ρούχων. Ξεχνάς τα στενά, τα πιεστικά, τα υφάσματα. Εδώ θέλουμε χαλαρές σιλουέτες. Θέλουμε έτσι υλικά που είναι φιλικά προς το δέρμα, όπως είναι το βαμβάκι. Οπότε η απουσία περιορισμών στο ντύσιμο λειτουργεί, τι να πω τώρα, σαν μια έτσι προστατευτική κουβέρτα, να το πω εγώ τώρα. Γιατί επιλέγει να έχεις, ας πούμε, μια ελευθερία κινήσεων, να μειώνεις το σωματικό στρες και να ενισχύεις την αίσθηση της προσωπικής σου άνεσης. Το cortisol closet δεν είναι για τη Μιζουλίδου πάντως.
0: Δεν θα το επέλεγες.
1: Όχι, γιατί ξέρεις τι, εγώ νιώθω βαρετή. Όταν βγαίνω, ας πούμε, μόνο με τα μπέζ και τα γκρι και τα αυτά, νιώθω πολύ βαρετούλα. Άμα δεν χτυπήσω ένα φούξ, ένα κόκκινο, ρε παιδί μου, ένα μπλε ηλεκτρικ, νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά. Να, τώρα είμαι λίγο κορτιζόλ έτσι ντυμένη.
0: Κορτιζόλια σε σήμερα.
1: Κορτιζόλιαζα πολύ χαλαρή, γιατί είχα έλλειψη έμπνευσης, γιατί άργησα να κοιμηθώ.
0: Α, γι' αυτό, επειδή και το ξενύχτησες. Αυτό.

0: Μύρονα στρατή. Πάνω απ' όλα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ. Τι τραγουδάρες είχαμε στα Zeros.
0: Εξέλιξη έχουμε στην υπόθεση με την Ανθή Βούλγαρη και τον σύζυγό της, τον Κώστα Κωνσταντινίδη, μετά το επεισόδιο στο σπίτι τους στα βόρεια προάστια και την κινητοποίηση των αρχών.
2: Ναι.
0: Η υπόθεση πέρασε το κατόπιν της πρώην σχολής Ευελπίδων, φέροντας παράλληλα μια ανατροπή στη στάση της παρουσιάστριας.
2: Αυτό που σας είπα χθες.
0: Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του Κώστα Κωνσταντινίδη για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης. Η πλευρά του κατηγορούμενου ζήτησε και έλαβε ολιγόμερη προθεσμία, με το μονομελές πλημμυλουργικό να ορίζει τη νέα δικάσιμο για τις 27 Αυγούστου, για σήμερα δηλαδή. Ο 38χρονος μουσικός υποστήριζε πως το επεισόδιο μεταξύ του ιδίου και της συζύγου του ήταν αποκλειστικά και μόνο φραστικό και πως ουδέποτε υπήρξε σωματική βία σε βάρος της Βούλγαρη.
2: Ναι.
0: Το δικαστήριο αποφάσισε να μην παρεμείνει υποκράτηση ο σύζυγος του δημοσιογράφου μέχρι τη δίκη σήμερα, θέτοντας όμως έναν αυστηρό περιοριστικό όρο, την άμεση απομάκρυνσή του από την οικογενειακή εστία. Η πιο σημαντική εξέλιξη αφορά τη στάση της ίδιας της Ανθής Βούλγαρη. Αν και δεν έδωσε το παρόν στη δικαστική αίθουσα, ενημέρωσε άτυπα το αυτόφορο δικαστήριο μέσω του συνηγόρου της πως έχει ήδη προχωρήσει σε δήλωση ανάκλησης του περιστατικού, επιθυμώντας να βάλει τέλος στη δικαστική διαμάχη.
1: Κοίταξε, το ότι δεν ξέρω τι έγινε, φυσικά και ότι γνωρίζω και προσωπικά την κοπέλα, το ότι κάνει ανάκληση, μην νομίζετε ότι παίρνει τα λόγια της πίσω. Ίσως απλά δεν θέλει στην οικογένεια να δημιουργήσει περισσότερο θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι είπε ψέματα την πρώτη φορά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά ότι θέλει να χαμηλώσουν οι τόνοι προφανώς, κάτι τέτοιο.
0: Πάντως μέχρι αυτή την ώρα η Ανθή Βούλγαρη δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια να πει κάτι σε κάποιο μέσο ή να δώσει κάποια συνέντευξη. Η πρεμιέρα της εκπομπής νομίζω είναι την άλλη εβδομάδα στο Μέγκα. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει από εκεί.
1: Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι, κορίτσια. Μην επιτρέπετε και αγόρια σε κανένα να σας μειώνει. Αυτό δεν είναι αγάπη. Και αν δείτε ότι ξεκινάει με βρυσίδια και τέτοια, σημαίνει ότι δεν υπάρχει σεβασμός. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πείτε ότι δεν με χτύπησε. Όλο αυτό είναι δηλαδή λίγο σεβασμός στον άνθρωπό μας. Αλλιώς φυγέτε να βρείτε έναν άλλο που σας εκτιμάει πιο πολύ.
0: Φυσικά κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά όταν υπάρχει έστω και ένα μικρό σημάδι, καλύτερα να το σταματήσουμε εκεί, γιατί μπορεί να γίνει μεγαλύτερο και μετά πάμε και σε γυναικοκτονίες. Να το πούμε και αυτή την περίπτωση που είναι η χειρότερη. Εντάξει.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Αυτά για την ώρα. Ο Αντώνης Ρέμος έρχεται στον τραζίστορ 100,3 Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hey, ChatGPT,
2: πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς απαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr. Σχολή.

0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Είμαστε εδώ για να πάμε σε πάλι το τραγούδο.
4: Ποιος αγαπημένος μας έχει γενέθλια σήμερα? Ο Νίκος.

0: Κουρκούλης. Χρόνια πολλά Νίκο Κουρκούλη, που σαν σήμερα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα. Οι μουσικές καταβολές της οικογένειας του γρήγορα τον μίλησαν στο χώρο της μουσικής. Η γιαγιά του έπαιζε μπουζούκι.
1: Τι
0: το πιστεύεις αυτό?
1: Η γιαγιά του Κουρκούλη.
0: Ναι, εκείνα τα χρόνια τώρα γυναίκα μπουζούκι, εντάξει τι να πω.
1: Έλα.
0: Έτσι του εμφύτευσε την αγάπη της για τα μουσικά όργανα. Και έτσι άρχισε από μικρός να παίζει κιθάρα, μπάσο. Στην εφηβεία του τραγουδούσε σε τοπικές γιορτές και σε μαγαζιά της περιοχής. Να πούμε ότι είναι και θείος του Πέτρου Ιακωβίδη και της Μορφούλας.
1: Ναι, ναι.
0: Αποφασισμένος λοιπόν να διεκδικήσει τα όνειρά του, κατεβαίνει στην Αθήνα και αμέσως εντάσσεται σε δυναμικά μουσικά σχήματα. Καταρχάς πριν την Αθήνα, γιατί αυτά δεν τα γράφουνε, αλλά εγώ τα ξέρω. Τραγουδούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη σε γνωστό μαγαζί μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Ήταν και η Νατάσα Θοδωρίδου, ήταν ακόμα στα πρώτα τους βήματα.
1: Δεν είχε αυτός τότε δίσκο, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχε
1: εδώ
0: δίσκο και ναι, ανέβαινε στα τραπέζια, παιδιά, στο πρώτο τραπέζι.
1: Έκανε
0: το
1: χαμό.
0: Γλέντι που έκανε ο Νίκος Κουρκούλης, πραγματικά δεν υπήρχε δεύτερος, ήταν απίστευτος. Έτσι κατέβηκε στην Αθήνα, όχι από την Καβάλα, έτσι όπως τα λέτε. Mm. Πρώτα ήρθε στη Θεσσαλονίκη, έκανε την επιτυχία του, ήταν πάρα πολύ γνωστός στην πόλη και κατέβηκε στην Αθήνα. Εκεί τον εμπιστεύτηκε η BMG, υπέγραψε συμβόλαιο και κυκλοφόρησε το 1997 τον δίσκο με τίτλο Κίνδυνο.
2: Κίνδυνο στα χαδιά σου, επικίνδυνα τα μάτια σου.
0: Ο δεύτερος δίσκος, παίζεις με τη φλόγα,
2: εγώ στόπα.
0: Γίνεται πλατινένιος. Το τραγούδι είναι ένα από τα μεγαλύτερα σουξέ του μέχρι και σήμερα. Τι να σου πω, ότι όλα τα ραδιόφωνα τον αγκάλιασαν και ήρθε και ο τρίτος μετά κατά σειρά δίσκος. Που γνώρισε και αυτός επιτυχία και έγινε χρυσός και γενικά κατάφερε να καθιερωθεί. Δεν το συζητώ ότι είναι από τους πιο έτσι ωραίους και λαϊκούς τραγουδιστές που έχουμε και κλετζέδες. Θα σας πάω στο πρώτο του άλμπουμ. Εκτός από τον Κίνδυνο όμως το 97, πήρε ένα ωραίο τραγούδι από τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και τον Ηλία Φιλίππου. Και αυτό είναι το «Εσύ τα λες» και έλα ρε εσύ να θυμηθούμε τα παλιά.
3: Το παλιοτράγουδο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πηγαινιά, είμαστε και πάλι εδώ για τρίτο 60 λεπτό στην Πεμπτούλα.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε τα Πρωινά τα Καρντάσια, είμαστε εμείς. Ωραίος ο καιρός έξω, βλέπω.
2: Αχ, τι ωραία. Σας άρεσε ο Κουρκούλης καλέ?
1: Ο Κουρκούλης ήταν ωραίος, δεν το. Το ήξερα αυτό το τραγούδι, αλλά δεν το θυμόμουν. Τώρα που άκουσα το θυμήθηκα.
2: Τι ωραίο τραγούδι. Αυτές είναι οι ωραίες, έτσι. Τα παλιοτράγουδα, οι αναλαμπές, οι ωραίες, ρε παιδί μου.
1: Καλώς τον και τον Τζόνι, να το ξύπνησε. Ακόμα άδεια έχεις εσύ.
2: Ρίχνω... είπε σήμερα γυρίζει. Α, όχι, πότε γυρίζει καλά.
1: Μήπως από εβδομάδα. Ρίχνω κάτι ύπνους αυτές τις μέρες, άλλο πράγμα. Για να
2: καλά
1: ρίχνει ύπνους, είναι ακόμα σε άδεια, κατάλαβες.
2: Λοιπόν, έχει κίνηση στην Πέτρου Συνδίκα και στη Μιχαήλ Ψελού. Και κίνηση έχει από τον περιφερειακό Ποτριανδρία μέχρι Άνω Πόλη και σε ένα μικρό σημείο στο ύψος των Σικαιών. Αυτά προς το
1: τι
2: παρόν.
1: Τι κίνηση να έχουμε, πια έχουμε μετρό και στην Καλαμαριά. Πάει κίνηση. Τέλος.
2: Εντάξει, δεν βολεύει και όλο τον κόσμο, να το λέμε και αυτό.
1: Καλά,
2: αλλά...
1: σίγουρα.
2: Οκ, κάτι γίνεται. Απλά δεν γύρισαν ακόμη. Όταν γυρίσουν και αρχίσουν τα σχολεία.
1: Εκεί στα δυτικά, ειδικά που δεν υπάρχει μετρό, τουλάχιστον να στείλουν κανένα λεωφορείο παραπάνω, να μπορεί ο κόσμος να κατεβαίνει κέντρο.
2: Και για τη σύνδορα, παιδιά, φτάνει δηλαδή.
1: Σύνδορα πας, με τρένο πας.
2: Ναι, αυτό λέω. Τα έχουν λίγο, δηλαδή, λίγο πιο συχνά τα παιδιά. Τα στέλνετε για σπουδές εκεί. Δηλαδή, βολεύει. Λίγο τακτοποιήστε λίγο παραπάνω.
1: Πάει
2: τα δρομολόγια.
1: Στο σταθμό. Από το σταθμό παίρνει το τρένο και σε αφήνει έξω από το πανεπιστήμιο, που σε παίρνει το λεωφορείο και σε πάει μέσα στις σχολές.
2: Ναι, αλλά λένε ότι περνάει μία στο τόσο, λένε.
1: Το λεωφορείο, ποιο?
2: Το τρένο.
1: Το τρένο, όχι, έχει συγκεκριμένα δρομολόγια.
2: Α, ωραία, εντάξει, άντε.
1: Συχνά, τότε... αρκετά δρομολόγια
2: από εγώ δεν ξέρω τι μου λες. Εγώ ξέρω ότι τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, να και εδώ ο δικός μας, γκρινιάζουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Βρε, θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν φοιτητής το λεωφορείο για να πας στην Σύνδο, ειδικά το πρωί που έχει εργαστήρια.
2: Ήταν φύσκα.
1: Άστο. Νομίζω πρέπει να έχει αντιμετωπιστεί σχετικά αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν ακούει κάποιο που πάει προ Σύνδο να μα πει.
2: 693-693-1003, για πείτε μα, γιατί θέλουμε να γλεντήσουμε τώρα.

0: σήμερα είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτικό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Εδώ είμαστε τα πρωινά σας τα Καρντάσια. Κάτσε, έχουμε ένα μήνυμα στο Viber, να το διαβάσουμε γρήγορα. Ο Τζόνι λέει Δευτέρα ξανά στη δουλειά. Είδες, στα έλεγα.
1: Α, ωραίος ο Τζόνι, Τζονάρας. Ωραίο είναι αυτό, να γυρίζεις από την άδειά σου και να έχεις άδεια. Δηλαδή, μην γυρίζεις από τις διακοπές κατευθείαν στη δουλειά.
0: Ναι, μην είσαι. Δηλαδή, ναι, γυρνάς Κυριακή Δευτέρα βουρ στην δουλειά, είναι δύσκολο.
1: Πού γυρνάς, ποιον περνάς.
0: Στην τοπική επικαιρότητα, να σου πω, συνελήφθη μια 42χρονη Τουρκάλα στην πόλη. Αναζητούταν με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Ποιος ξέρει τι έκανε αυτή. Εντοπίστηκε, συνελήφθη σε περιοχή εδώ της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης εγκλημάτων. Κατά ζωής και ιδιοκτησίας της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος της γυναίκας υπήρχε ενεργή ερυθρά αγγελία. Οι 42χρονοι καταζητούνταν από τις τουρκικές αρχές για αδικήματα που αφορούν την παραγωγή και το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών. Γενικά αυτοί εκεί στην Τουρκία με τα ναρκωτικά το έχουν πολύ ευαίσθητο το θέμα και έχουν πιάσει τελευταία και πιάνουν και κάτι διάσημους ειδοποιούς, κάτι τραγουδιστές. Οι Χατζησέ, αν θυμάσαι πέρυσι που την είχαν πιάσει την Τουρκάλα που είχε πάει και στην Eurovision.
1: Με τον Αργυρό που ήταν.
0: Με τον Doom Tech Tech που έλεγε αυτή. Έχουν γίνει κάτι σκηνικά εκεί πέρα.
1: Εν τω μεταξύ κάποιον τώρα συνέλαβαν εδώ, λέει, που έφερνε παράνομα ρούχα από Τουρκία.
0: Λέω
1: να σου πω κάτι, μήπως πρέπει και εγώ να το κάνω επάγγελμα. Εγώ όλη την ώρα στην Τουρκία είμαι. Μήπως να σα φέρνω καμιά μαϊμού εδώ.
0: Μαϊμού.
1: Ναι, αλλά το θέμα να το πουλά για μαϊμού.
0: Ναι,
1: μην το φέρνει να είναι μαϊμού και το πουλά χιλιάρικα.
0: Ναι, αυτό, σωστό, έχει δίκιο. Ναι,
1: δηλαδή να το φέρνει να πει, θέλετε μία μαϊμού.
0: Μια εκατότερη ποιότητα,
1: ναι, μία εκατότερη ποιότητα. 50 ευρώ, παράδειγμα. Εσύ μπορεί να το έχει πάρει 10, αλλά και με το παζάρι πάνε κάνει και σύρε.
0: Ξέρει τι παίρνει όμω.
1: Αυτό ακριβώ. Εμένα αυτό μου τη δίνει το να δώσω 10 και 20 ευρώ και να πάρω τη μούφα μου, να πω εντάξει. Το να το πληρώσω όμω για original, όχι, θα βάλω τι φωνέ.
0: Την κραυγή θα βγάλει, τη Άννα Βύση.

0: Νοσταλγικό πάντα το συγκεκριμένο τραγούδι. Μέλισσες, γιατί το τραγούδι αυτό να είναι νοσταλγικό.
1: Πολύ μ' αρέσει αυτό. Βέβαια, εντάξει, μου αρέσει πιο πολύ από το original.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά ο Μάστορας έχει πολύ ωραία φωνή γενικότερα.
0: Βεβαίως. Ανεκδοτάκι είναι η ώρα να ρίξουμε.
1: Εντάξει, σήμερα δεν είναι τόσο καλό το δικό μου, αλλά.
0: Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί αυτό που νομίζω ότι δεν είναι καλό να είναι καλό για
1: αυτό
0: τον
1: έχω καταλάβει, γιατί άμα αρέσουν τα δικά σου σήμερα.
0: Με αυτό ακριβώς λέω κι εγώ.
1: Είμαι με τη φίλη μου τη Μαρία το Μανούσο. Ναι. Καθόμαστε και συζητάμε. Και τη λέω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, λέει. Το ενόπνευμα, γιατί το έχεις το ταβάνι? Είναι φωτιστικό.
0: Καλό ήταν, ωραίο.
1: Καλό ήταν, άντε, ευχαριστώ.
0: Ερώτηση έχω εγώ. Γάλλος εξερευνητής, γνωστός στα πέραντα του κόσμου. Δεν θυμάμαι πώς το είπα και την προηγούμενη σεζόν, αλλά το έχω δώσει στα καινούργια, δεν ξέρω. Γάλλος εξερευνητής, γνωστός στα πέραντα του κόσμου.
1: Να το πάρει το ποτάμι.
0: Ξακουστό.
1: Όχι, δεν το είπες, θα το θυμάμαι αυτό το εξαιρετικό ανέκδοτο.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ καλό, γι' αυτό λέω. Τόσο καλό δεν έχω πει.
1: 693-693-1003, γελάσατε!

0: Κατευθείαν από τη χθεσινή συναυλία του Θοδωρή Φέρη στην Καλαμαριά, σκοτεινέ μου έρωτα.
1: Παιδιά, ήμασταν όλοι εκεί. Νομίζω ότι όταν γύρισα σπίτι, γιατί δεν είχε και σήμα να ανεβάσω πολλά stories, όταν γύρισα στο σπίτι, είδα ότι όλη η πόλη ήταν εκεί. Μπράβο, Θοδωρή, σ' αγαπάμε.
0: Το γέλιο πλημμύρισε σήμερα την πόλη. Είστε καλά, Καρντάσια. Μοναδικά τα ανέκδοτα του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Βοήθειά μας, λέει ο Τζόνι. Τελικά άρασαν. Και ήμασταν και με συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Ήμασταν λίγο, ναι, μας έχετε τρομάξει.
0: Τα φάμε.
1: Να φάμε ένα σουφλέ λαχανικών, άντε παραφάγατε, φτάνει.
0: Σουφλέ.
1: Σουφλέ λαχανικών. Ναι, λίγο πατάτα θέλουμε, έτσι μια-δυο πατατούλες. Μια σκελίδα σκόρδο, ένα καρότο, ένα κολοκυθάκι. Τώρα θέλω λίγα φασολάκια, ό,τι έχετε έτσι από αυτά. Mm-hmm. Δύο αυγά, ναι, τριμμένο τυρί light άμα θέλετε. Λίγο ελαιόλαδο και μαϊντανό. Mm-hmm. Τι κάνουμε τώρα, βράζουμε τα λαχανικά, τα σουρώνουμε και τα λιώνουμε στο μίξερ.
0: Με τι θα τα σουρώσουμε, βότκα?
1: Ό,τι θέλετε, με τσιπουράκι.
0: Τσιπουράκι, έτσι ωραίο το.
1: Λοιπόν, τα λιώνουμε στο μίξερ αυτά. Ναι, ναι. Προσθέτουμε μαϊντανό, σκόρδο τριμμένο, τυρί και αυγό. Ανακατεύουμε mm-hmm. καλά. Και προσθέτουμε και το ελαιόλαδο. Αλείφουμε το ταψάκι με λίγο λάδι ή ψεκάζουμε όπως θέλουμε. Μέσα. Και προσθέτουμε το μείγμα σε αυτό. Στη συνέχεια ψήνουμε στο φούρνο για μισή ωρίτσα στους 180 βαθμούς. Μπορείτε να βάλετε ό,τι λαχανικά σας αρέσουν και έχετε στο σπίτι σας.
0: Εσύ τι προτείνεις να βάλουμε?
1: Το κολοκύθι, το καρότο και η πατάτα είναι μας. Εγώ το φασολάκι δεν θα το έβαζα, να σας πω την αλήθεια. Λίγο σπανάκι, μπρόκολο, αυτά μου αρέσουν εμένα να βάζω στα σουφλέ. Mm-hmm. Το μπρόκολο στο σουφλέ μαζί με το τυρί έτσι γίνεται τέλειο. Και από πάνω εγώ θα έβαζα και τριμμένο τυράκι από πάνω.
0: Βέβαια, μπράβο.
1: Και συνήθως βάζω και ηλιόσπορους ή σουσάμι από πάνω.
0: Σουσαμάκι, ναι.
1: Και ψήνεις αυτό μισή ωρίτσα στους 180 βαθμούς και έχεις για να πιεις την πυρίτσα σου το βράδυ. Και μπορείς να το πάρεις την επόμενη μέρα στη δουλειά. Εδώ σας φτιάχνω εύκολα πράγματα. Εδώ έβαλα την άλλη που δεν μαγείρεψε ποτέ να φτιάξει.
0: Έκανε φανουρόπιτα.
1: Έκανε φανουρόπιτα γιατί χθες της τα είπα τόσο απλά. Της λέω δεν έχει δικαιολογία και μου λέει σε 10 λεπτά λέει. Το έφτιαξα και το βάλα στο φούρνο.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δηλαδή δεν έχουμε δικαιολογία για να μην τρώμε σωστά.
0: Εγώ στο ξενοδοχείο που ήμασταν στις διακοπές έφαγα ένα μεξικάνικο φαγητό το οποίο έμοιαζε με μουσακά. Ναι. Τώρα που είπες μπεσαμέλ πάνω και τέτοια, πώς το λένε, τις κρέμες. Αλλά ήταν. Είχε την μπεσαμέλ από πάνω, είχε τον κιμά και μέσα είχε μαυρομάτικο φασόλι. Και λέω τέτοια τρώνε οι Μεξικανοί.
1: Κοίταξε.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται, έχει μια ονομασία, νομίζω. Έγραφα από πάνω, δεν το συγκράτησα.
1: Το φασόλι αυτό.
0: Αλλά είναι ο κιμάς με μαυρομάτικο φασόλι και την πεσαμέλα από πάνω.
1: Αυτό λοιπόν το φασόλι, επειδή τώρα ήμουν εγώ στη Γεωργία, ήμουν διακοπές.
0: Το τρώνε και εκεί.
1: Εκεί το τρώνε πάρα πολύ. Έχει και μια πίτα λομπιάνι, λέγεται, που έχει μέσα το αλεσμένο το φασόλι που το τρώνε στην νηστεία. Και είναι σαν κιμάς η γεύση. Αφού
0: τέριαζε, τέλος πάντων το φασόλι αυτό με τον κιμά και την πεσαμέλα.
1: Και πήρα κι εγώ φασόλι. Και για να κάνω κι εγώ κάτι ανάλογο.
0: Θα σ' αρέσει, μπράβο.
1: Γιατί μου άρεσε και έχει τη λαϊκή τέτοια μαύρα φασόλια.

0: Δέσποινα Βανδύ, υπάρχει ζωή στον τραζίστορ για στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλή σας ημέρα.
1: Υπάρχει ζωάρα μετά από σένα.
0: Θα διακόψω αμέσως τη ροή της εκπομπής για μια έκτακτη είδηση. Ο Στίβ αφόδευσε.
1: Α, εντάξει, αφού τα έκανε ο Στίβ, γιατί το είχαμε άγχος.
0: Υπήρχε μεγάλο άγχος, 16 μέρες δεν είχε πάει τουαλέτα. Τι σίκα έτρωγε, τι τέτοια. Τελικά έκανε κλείσμα, θέλω να σου πω. Συγγνώμη που μπαίνουν σε ανατριχιστές λεπτομέρειες. Έκανε κλείσμα το οποίο απέδωσε. Πέρασε 2,5 ώρες μέσα στο μπάνιο. Η μάνα του από έξω του έφερνε συνέχεια νερό και τα λοιπά. Και κατάφερε και έβγαλε από μέσα του. Και τι δεν έβγαλε, να λες.
1: Τώρα δεν θα θέλαμε πρωί-πρωί τέτοιες ανατριχιστικές λεπτομέρειες.
0: Και 16 μέρες αυτός δηλαδή, πραγματικά. Νομίζω ότι μετά θα έπρεπε να πάει νοσοκομείο. Είναι πάρα πολλές μέρες.
1: Αυτοί που πάνε ταξίδια αλλάζει ο μεταβολισμός και δεν μπορούν να κάνουν.
0: Να εκφραστούν καλά τώρα.
1: Να εκφραστούν. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Μπράβο, Στίβε, συγχαρητήρια. Πραγματικά εύχομαι να μην το ξαναπάθεις αυτό το πράγμα. Επιστρέφουμε στην κανονική ενημέρωση τώρα για τα γκόσυπ μας. Θα σε πάω λίγο στο Δημήτρη Κόκοτα. Συγκίνησε η σύζυγός του. Βγήκε χθες και στον Ευαγγελάτο. Δεν υπήρξε μέρα που δεν πήγα να τον δω, δηλώνει. Υπήρχε ένα είδος επικοινωνίας. Λες, μου του είπα, του έλεγα, κάνε πως παίζεις πιάνο, κουνούσε τα δάχτυλά του. Σημαίνει ότι καταλάβαινε όσο μπορούσε, βέβαια, διότι ήταν πάρα πολύ βαρύ η βαριά η περίπτωση του εγκεφαλικού που είχε.
1: Να βλέπεις τον άνθρωπό σου και να μην μπορείς να.
0: Οπότε αυτή σου λέει, καταλαβαίνει, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί. Δηλαδή το μυαλό του λειτουργούσε. Καταλάβαινε την παρουσία, καταλάβαινε τι του έλεγε, αλλά δυστυχώς λόγω του εγκεφαλικού δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να αντιδράσει εύκολα, να κάνει κινήσεις. Αλλά πίστευε, όπως είπε και η ίδια, πως σιγά σιγά ερχόταν ξανά προς την ζωή. Δυστυχώς ένα μικρόβιο ενδοσοκομιακό τον λύγησε και δεν μπόρεσε να αντέξει και έτσι έφυγε χθες. Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του, νομίζω, από τον Δήμο Αθηνών. Ασχολήθηκε και με την πολιτική, κάτι εκεί σε κάποιον Δήμο, ο Δημήτρης Κόκοτας. Πολύ κρίμα, πολύ ωραίος τραγουδιστής, μεγάλη καριέρα.
1: Άστο, πολλοί κόσμος στεναχωρέθηκε πάντως και αυτό είναι. Ξέρεις τι, καμιά φορά λες, δες τώρα, πόσοι τον αγαπούσαν τον Δημήτρη Κόκοτα, δεν το ήξερε.
0: Αυτός είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να ζει λίγο μακριά. Έκανε κάποιες εμφανίσεις, αλλά δεν ήταν στα φώτα της δημοσιότητας. Είχε και ένα μαγαζί, ασχολήθηκε με την εστίαση. Γενικά έκανε και διάφορα άλλα πράγματα. Αφού είμαστε στα δυσάρεστα, να σου πω ότι και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι στεναχωρεμένος αυτές τις μέρες. Έφυγε το σκυλάκι του από την ζωή, αυτά που πέρασες και εσύ λίγο πριν καιρό. Έχασε την αγαπημένη του σκυλίτσα, την Ζάνη.
1: Έλα, μωρέ.
0: Ανέβασε και αυτό ένα βιντεάκι στα social media, εκφράζοντας τη βαθιά λήψη για την απώλεια. Για την απώλεια, Ζάνη μου, ήσουν το ωραιότερο δώρο που μου έκανε η ζωή.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Ακόμα και τώρα, παιδιά, έχει φύγει εδώ και 2 μήνες περίπου. Μπαίνω στο σπίτι και την ψάχνω.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, λέω, πού είναι το κουταβάνι.
0: Βέβαια.

0: τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Νούμερο 2.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Τώρα πια δεν με πειράζει.
12: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
13: Ήσουν μονή.
12: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
15: Είμαστε και πάλι εδώ γιατί έχουμε ωραιότατο ντέρντι.
16: Λοιπόν, η Βούλα έστειλε το μήνυμά της με τον φίλο μου αυτόν που σας λέει, που θέλω να σας πω, λέει. Γνωριζόμαστε 25 χρόνια, μένουμε σε απόσταση 15 λεπτά περπάτημα.
15: Τίποτα.
16: Εδώ και

0: αρκετά χρόνια αισθανόμουν ότι ήμουν εγώ που έστελνα και πρότεινα πράγματα και γενικά περνούσαν μήνες χωρίς να βρεθούμε. Κάποια στιγμή αποφάσισα να μην ξαναστείλω μέχρι να στείλει αυτός. Πέρασαν 3 χρόνια, λέει. Όσο και να το έχω πάρει πατριωτικά, δυστυχώς με στεναχωρεί και έχω σκεφτεί πολλές φορές μήπως έκανα κάτι που τον ξενέρωσε. Είναι λίγο στον κόσμο, του λέει γενικώς. Τελευταία σκέφτομαι έντονα να του στείλω, χωρίς προσδοκίες και να πάει στο καλό αφού με βασανίζει.
1: Σωστά.
0: Τόσα χρόνια φίλοι. Βρακή άλλαζα μπροστά του. Να το κάνω, λέει, να τον ξεγράψω. Να πω ότι έχουμε αποφύγει να βρεθούμε σε κοινή παρέα όταν υπήρξαν ευκαιρίες. Και εγώ δηλαδή, όταν ήξερα ότι θα είναι εκεί, από τη στιγμή που δεν μιλάμε, είπα. Άστο, δεν θα έρθω. Ότι δεν έχουμε οικογένειες, ούτε εγώ ούτε εκείνος, και μεγάλες υποχρεώσεις, δηλαδή για να σας προλάβω, λέει. Και ότι είναι γκέι. Δηλαδή,
1: υπήρχε περίπτωση για ερωτικό αυτό.
0: Όχι, αυτό αναφέρω, λέει, μόνο και μόνο ότι μην έχει καμιά γκόμενα που σε ζηλεύει ή σε γουστάρει κτλ. Ξέρω εγώ τι να κάνω, λέει, να στείλω. Κοίταξε λίγο, αυτό που λες, το ότι το δοκίμασα κι εγώ. Είπα. Έστειλα ένα μήνυμα, έστειλα δύο μήνυματα, έστειλα 3 μηνύματα.
1: Δεν παρακαλάμε καλώς.
0: Ναι, είπα, αποφάσισα να μην ξαναστείλω μήνυμα σε συγκεκριμένο άνθρωπο. Για να, να δω αν θα ψάξει ο ίδιος μία επαφή. Και πέρασαν μήνες από τότε. Για πότε θα περάσουν και τα χρόνια. Νομίζω δηλαδή ότι από τη στιγμή που 3 χρόνια δεν σε έψαξε, το να στείλεις μήνυμα να πιστεί. Τώρα, άμα εσύ δεν
1: είσαι
0: και
1: 3
0: καλά.
1: Χρόνια.
0: Ναι, όχι, εντάξει, κοίταξε με κάποιους ανθρώπους για να μην βρεθείς και να στείλεις ένα μήνυμα ότι τι κάνεις, καλά. Χαθήκαμε και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρεθείς και να είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ναι, γίνεται και αυτό.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που όλο αυτόν τον καιρό μόνο εσύ έστελνες και όταν σταμάτησες, αυτός δεν ξαναέστειλε, σημαίνει ότι μάλλον δεν πολυκέφαρε την παρέα σου. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Διορθώστε με.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά θεωρώ ότι μάλλον δεν πολύ τρελαίνεται για την παρέα σου και sorry κιόλας. Αλλά από εκεί και πέρα. Αφού και εσύ απέφυγες να πας σε κοινή παρέα για να μην τον δεις, τώρα τι θες να στείλεις μήνυμα? Στείλε μήνυμα, αλλά εγώ πιστεύω θα φας ξενέρα. Απ' τη μια καλύτερα να στείλεις.
1: Θα μείνει στα διάβαστα.
0: Για να τη φας την ξενέρα καλύτερα. Αλλά και από εκεί και πέρα, μετά από 3 χρόνια, τι ψάχνεις, ρε φιλενάδα, τώρα, αφού δεν σε έψαξες τα 3 χρόνια. Τώρα τι κατάσταση, περσινά ξενά στα φίλια.
1: Πάει, αυτό ήταν. Πέρασε από τη ζωή σου, αυτό ήταν ένα περαστικό φίλο, τέλος.
0: Εσείς είχατε τέτοιες εμπειρίες? 693-693-1003.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και να που πήγε ένα λεπτό μετά τις 10 και επιστρέφουμε για τελευταίο 60 λεπτό στην Πεμπτούλα.
2: Γιούχου!
1: Πρωινά Καρντάσια, τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Μια ακόμη καλημέρα. Πρωινό της Πέμπτης. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε από τίδα και ο αγιασμός εκεί στην Μίκρα.
2: Βοήθειά μας.
1: Πέταξε ο παπάς τον αγιασμό. Με το καλό, δόθηκε η ευχή να πάει καλά ο σειρμός και να έρχεται.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Πεμπτούλα, σήμερα ξενυχτήσαμε χθες εμείς που ήμασταν στο Θοδωρή.
1: Ναι,
2: στο
1: ναι.
2: Θοδωρή τον Φέρι.
1: Βέβαια.
2: Και είμαστε λίγο κουρασμένοι, οπότε σήμερα έχει ξεκούραση. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση.
1: Για πες.
2: Στη Λαμπράκη έχει. Στο περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας έχει. Στη Λεωφόρο Στρατού έχει. Στη Μάρκου Μπότσαρη επίσης. Στην Προφήτη Λία. Γενικότερα, ανατολικά βλέπω ότι έχει κινησούλα. Το κέντρο καλό είναι. Έχει λίγη κίνηση στην 12 Νήσου και στη αυτά. Και στην Οδό Λαγκαδά, στο ύψος της Ευκαρπίας. Mm-hmm. Αλλά εκεί, εδώ σε εμάς, δηλαδή Μαρτίου, Μπότσαρη, Στρατού, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει, σιγά σιγά νομίζω θα μπούμε στους χειμερινούς τους ρυθμούς, να δούμε πόσο θα βοηθήσει η Καλαμαριά με τον μετρό στην κίνηση.
2: Ναι,
1: και ειδικά στο κέντρο, τα αυτοκίνητα που έρχονται από εκεί για το κέντρο.
2: Ακριβώς, αυτό θα ξεμπλοκάρει κάπως την κατάσταση. Γράφουν πάρα πολύ, έχω να σας πω, στο κέντρο για παρκάρισμα.
1: Ναι.
2: Μηχανάκια γράφουν πάρα πολύ.
1: Γιατί, για κράνους?
2: Ναι, όχι. Τα γράφουν, ας πούμε, άμα τα αφήσει στο πεζοδρόμιο.
1: Α, ναι.
2: Το δέχομαι, αλλά δεν
1: που
2: έχει χώρους, παιδιά.
1: Ναι.
2: Είναι πάντα γεμάτη. Πρέπει κι άλλους χώρους στάθμευσης για μηχανάκια.

0: Κατερίνα Λιόλιου ήταν αυτή για την επόμενη εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πριν πάμε σε ένα μήνυμα που ήρθε για το Dirty, ναι. Να σου πω πως υπάρχει μια προγραμματισμένη κινητοποίηση σήμερα εδώ στην πόλη. Ναι. Στις 8 το βράδυ, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Δημητρίου Γούναρη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους μετανάστες στο κάμπ της Συντικής Σερών. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, η τροχιά θα προχωρήσει σε απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον νου σας όσοι θα κατεβείτε στο κέντρο. Επίσης, ασπίδα πρόληψης απέναντι στην οστεοπόρωση, δωρεάν εξετάσεις για τους πολίτες από τον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη.
1: Βλέπεις
0: εδώ ο Δήμος με ρημνά για τους πολίτες.
1: Για άλλα και άλλα δεν με ρημνά ο Δήμος μας.
0: Εξειδικευμένο πρόγραμμα πρόληψης της οστεοπόρωσης από 7 έως 17 Σεπτεμβρίου σε όλες τις κοινότητες του Δήμου με διενέργεια μέτρησης οστικής πυκνότητας με υπέρηχο πτέρνας. Παρακαλώ. Εντελώς δωρεάν για τους πολίτες, σε γυναίκες απευθύνεται και άνω των 55 και σε άνδρες άνω των 70 ετών που αντιμετωπίζουν περισσότερο την οστεοπόρωση σαν ένα πρόβλημα. Και κλείνω με τελευταίο τοπικό. Νεαρός θόπευσε 19χρονη εδώ σε μπαρ στην πόλη.
1: Έλα, ρε.
0: Αυτή αντέδρασε και τη χτύπησε κιόλας. Δηλαδή σου λέει ρε φιλτικά, έφαγε και ξύλο.
1: Άκου να δεις τώρα. Δεν ξέρω, αυτούς εδώ που σηκώνουν έτσι τα χέρια τους.
0: 23χρονος και 19χρονη μικρή.
1: Αυτούς που σηκώνουν τα χέρια τους θέλω να τους δώσω φάπες. Δηλαδή πραγματικά. Να βρεθεί ένας μέσα στο λεωφορείο και να πάει να πιάσει εμένα. Πραγματικά θα φάει και τις φάπες του, όχι μόνο δεν θα πιάσει.
0: Ο Αρθούρος μας γράφει τώρα, παιδιά, μην ξεχάσουμε. Όσο περνάνε τα χρόνια, γινόμαστε πιο βαρετοί και όλα μας στένε και ψάχνουμε για κάτι καλύτερο. Οπότε, κορίτσι μου γλυκό, κοίτα τη ζωή μπροστά, ξεκάθαρα πράγματα. Άλλα θέλει προφανώς ο φίλος, άλλα μπορεί να θες κι εσύ.
1: Παιδιά, αλλάζουν οι καταστάσεις και είναι και οκ. Με κάποιους ανθρώπους να μην ταιριάζουμε πια. Δηλαδή, με κάποιους φίλους που είχαμε στο σχολείο και είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα, τα διαβάσματα, το να πάμε, ας πούμε, για κανένα ποτό, για κανένα αυτά. Mm-hmm. Όταν μεγαλώνουμε, ο άλλος θέλει να ξεκουραστεί, άλλος έχει ενδιαφέροντα.
0: Άλλος έχει παιδιά, έχει άλλες ασχολίες,
1: ναι,
0: άλλος έχει άλλα πράγματα.
1: Δεν είπαμε να χαθείς από τους φίλους σου. Απλά ενώ ότι με κάποιους πλέον δεν ταιριάζεις. Δηλαδή, εγώ πια στον εαυτό μου να έχω κρατήσει παρέες, γιατί είναι χρόνια παρέες και το νιώθω σαν υποχρέωση, αλλά να βγαίνω έξω και να βαριέμαι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, γιατί να το κάνω αυτό πράγμα. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να κρατάμε ανθρώπους δίπλα μας που βαριόμαστε, ρε παιδί.
0: Βέβαια, όχι, δεν υπάρχει λόγο.
1: Εντάξει, μην στεναχωριέσαι.
0: Συμβαίνει αυτό
1: παρέα.
0: Και δεν είναι κακό. Συμβαίνει. Απλά συμβαίνει.
1: Εγώ το λέω, είναι οκ, okay, παιδιά. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε τα πάντα. Δηλαδή, κάτι δεν μας αρέσει, γι' αυτό που λέει να μιλήσεις. Τι να μιλήσω, να πω, ότι βαριέμαι να κάνω παρέα μαζί σου.
0: Αυτό.
1: Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Ο χωρισμός δεν είναι μόνο στις σχέσεις τις ερωτικές, είναι και στις σχέσεις τις φιλικές, έτσι δεν είναι.
1: Παιδιά, κοιτάξτε μπροστά. Φτάνει πια με τα βαρύδια που μας κρατάνε πίσω.

0: Το αγαπημένο μου τραγούδι από τις μέλισσες. Το κρυφά στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ήτανε, όταν πρωτοβγήκανε, είχε έτσι πολύ ωραίο pop ήχο το συγκρότημα. Και μου αρέσει πάρα
0: το
1: πολύ και εμένα.
0: Είναι το καλύτερό του για μένα.
1: Ναι.
0: Θα πάμε στο διάγια.
1: Να πάμε και να ξεκινήσουμε με τους κρυούς. Έντονη κοινωνική ζωή, συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες σήμερα. Προετοιμαστείτε ωστότε για ξαφνικές εναλλαγές της διάθεσής σας εξαιτίας των προβλημάτων των φίλων σας.
0: Ταύρη, κάποια γεγονότα στη δουλειά σκαμπανεβάζουν τη διάθεσή σας και σας δημιουργούν μια δυσφορία. Αν ωστόσο δεν αποτελούν σημαντικό παράγοντα αναβολή των επαγγελματικών σας σχεδίων, δεν αξίζει ο κόπος να ασχοληθείτε παραπάνω μαζί τους.
1: Δίδυμοι, πολλές υποχρεώσεις και οι καθημερινές ασχολίες σας, αλλά ο νου σας είναι φευγάτος. Σκέφτεστε έντονα ένα ταξίδι, αν και δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για τέτοιες μετακινήσεις, εσείς επιμένετε.
0: Στους καρκίνους, μια ερωτική πρόταση έρχεται να σας ξαφνιάσει μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον. Ένας έρωτας εξελίσσεται εκεί που είχατε αρχίσει να απογοητεύεστε. Προσοχή, μην πέσετε με τα μούτρα γιατί θα πληγωθείτε.
1: Προβλήματα υγείας που σας ταλαιπωρούν,
0: ναι,
1: ενδέχεται να είναι ψυχοσωματικής φύσεως. Γι' αυτό καλύτερα να προτιμήσετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας, να βρείτε τρόπους να εκτενώσετε την ένταση που νιώθετε και να απαλλαγείτε από το άγχος της εργασίας. Το
0: πέτυχες. Κατάλαβα. Για ψώνια σε βλέπω. Στον Παρθένο θα κάνετε θαύματα σήμερα. Η δημιουργικότητά σας είναι σε έξαρση, η εφευρετικότητά σας επίσης. Η υπεραναλυτικότητα του ζωδίου σας σήμερα ειδικά είναι απαραίτητη ώστε να μην αφήσετε τίποτα στην τύχη.
1: Για τους ζυγούς, ηρεμία και καλές επικοινωνίες με τα μέλη της οικογένειάς σας θα σας κάνουν να χαρείτε και να ικανοποιηθείτε αρκετά. Οι κοντινοί σας συγγενείς φαίνεται να έχουν τη διάθεση να περάσουν κάποιες ώρες μαζί σας.
0: Σκορπιός είναι για σένα, παμ, το θυμάσαι και αυτό.
1: Εννοείται.
0: Τι κάνει, ευτυχάθηκε, δεν τη βλέπω και στο TikTok.
1: Τι έγινε, έκλεισε το μαγαζί.
0: Γενικό ξεκαθάρισμα μεταξύ συγγενών και οικογενειακών φίλων. Είστε διατεθειμένοι ακόμα και να πάρετε κεφάλια προκειμένου να πάει ο κατεργάρης στο μπάγκο του.
1: Τοξότες, από τη στιγμή που αποφασίσετε να βάλετε μνημόνιο στα οικονομικά σας, πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Είστε ήδη σε άνοδο και ανακάμπτετε γενικότερα σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς σας.
0: Εγώ καιρός, ψυχολογικά, συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα δημιουργούν ένα κλίμα έντασης τόσο μέσα σε εσάς όσο και γύρω σας. Το περιβάλλον σας δυσανασχετεί στην συμπεριφορά σας και αρχίζουν τα προβλήματα.
1: Υδροχόοι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σήμερα, αν και με μια ψυχολογική διάθεση που παραπέμπει σε κατήφια, δεν έχετε πολύ όρεξη για τίποτα συγκεκριμένο. Ίσως να ασχοληθείτε με τα απαραίτητα και να αφήσετε τα δύσκολα για άλλη ώρα.
0: Τα ψαράκια, να μην αρνηθείτε να συμμετάσχετε σε κοινές δραστηριότητες με φίλους, γιατί θα περάσετε καλά. Μπορεί να μην υπάρχουν ιδιαίτερα πολλές επιλογές διασκέδασης, αλλά οι στιγμές είναι καλές και θα ικανοποιηθείτε, να μην παραμελήσετε δε τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις.

0: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. Στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μου έλειψε ο Βέρτης, τον Ιούνιο τον είδα. Έρχεται όμως και θα τον έρθω να τον ξαναδώ.
0: Θα πας, βέβαια. Τελευταία τηλεοπτικά, ό,τι μου έχει μείνει από εδώ, να σου πω ότι στη συναυλία του Ρέμου, εδώ στην πόλη που έρχεται, μέσα στο Σεπτέμβριο, δεν είναι, ναι. Θα δώσει παρόν. Ποιος, ξέρεις ποιος?
1: Ποιος?
0: Ένας ποδοσφαιριστής από τα παλιά.
1: Ποιος?
0: Ο Ροναλντίνιο.
1: Αλήθεια λες?
0: Έτσι διαβάζω εδώ.
1: Χθες ήταν ο Σιφάκης στο φέρι, έχω να σας πω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Πολλές και διαφορετικές εκπλήξεις θα έχει η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Σώπα, καλέ.
0: Για τα 30 χρόνια της δισκογραφίας του. 12 του Σεπτέμβρη η διοίκηση της ΔΕΘ επέλεξε να μην προγραμματίσει καμιά συναυλία εντός του χώρου, καθώς όλοι θα βρίσκονται στο Ρέμο. Ποιος θα πάει να δει συναυλία? Γιατί πέφτει μέσα στην έκθεση η συναυλία του
1: ναι,
0: Ρέμου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκτός από καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης που έχουν κληθεί, διαβάζω.
1: Ναι.
0: Και από όλους φυσικά Έλληνες τραγουδιστές φίλους του Αντώνη,
1: okay,
0: που έχει συνεργαστεί μαζί τους. Έχει καλέσει και προσωπικότητες από άλλους χώρους που κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων της καριέρας του απέκτησαν φιλικές σχέσεις.
1: Και ένας... τι θα κάνει αυτός?
0: Θα ανέβει πάνω στη σκηνή, μπορεί να τραγουδίσει και κάνει τραγούδι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Κάνα χορευτικό. Ο Ροναλντίνιο μπορεί να κάνει ζαράκια με την μπάλα. Ξέρω εγώ τι θα κάνει.
1: Ειλικρινά.
0: Πάντως έχει επιβεβαιώσει ότι έχει καλέσει τον Ροναλντίνιο.
1: Ποιους
0: άλλους δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω μάθει κάτι.
1: Ωραίο, ωραίο, μπράβο.
0: Αλλά προφανώς ετοιμάζεται κάτι μεγάλο από τον Αντώνη Ρέμο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ωραίος τώρα, είναι ο Ρέμος.
0: Η Θεία Σκορδά επιστρέφει στον Αντένα. Η Θεία Σκορδά Σαββατοκύριακα με τον πρώην σύζυγο ξανασυναντιούνται οι δρόμοι τους, βέβαια σε άλλες μέρες.
1: Στο διάδρομο εκεί.
0: Ο σύζυγος Δευτέρα με Παρασκευή, αυτή Σαββατοκύριακο. Αλλά άμα κόψει μία πίτα για την πρωτοχρονιά, ο Μήνωας Κυριακού. Ο Μήνωας, λέω, συγγνώμη, ο γιος του Κυριακού.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα συναντηθούν εκεί στο μαγαζί, ξέρω εγώ.
1: Και όχι τίποτα άλλο, θα πάει και με τη σύντροφό του εκεί και θα υπάρχει αμηχανία.
0: Μαρία μου, από εδώ η Φέη. Φέη από εδώ η Μαρία, αλλά νομίζω γνωρίζει.
1: Αυτές γνωρίζονται, μωρέ, σίγουρα γνωρίζονται.
0: Φαντάζεσαι. Δέσποινα Βανδύ αφιέρωσε το «Δεν ξέρω πώς, σ' αγαπώ».
1: Στον Μπισμπίκι.
0: Στον Μπισμπίκι, που θα το αφιέρωνε.
1: Μας κούρασε και αυτό το ζευγάρι.
0: Είναι ερωτευμένη και το δηλώνει, δεν τρέπεται.
1: Ναι.
0: Στο Κάβο Τάγκο, η Ashley Park και ο Lucien Levy-Scout από το Emily Paris.
1: Ναι.
0: Είναι αυτός ο μαυρούλης που τα έχει λίγο με την Emily και
1: πολύ
0: τώρα θέλει, θέλει την Κινεζούλα την φίλη.
1: Ναι.
0: Θεάθησαν εκεί πάλι, τους άρεσε μάλλον το μέρος και ξαναπήγανε για καμιά βουτιά.
1: Τέλεια.
0: Βόλτα με σκάφο στο Ιόνιο για την Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Oh. Περνάει καλά το ζευγάρι.
1: Μια χαρά τα πάνε.
0: Ο Κώστας Σόμερ χορεύει με την 3,5 ετών κόρη του στην παραλία.
1: Mm-hmm.
0: Τζόβενο ο Κώστας ο Σόμερ, βλέπω γυμνασμένος, αν και.
1: Αυτός πάντα.
0: Εντάξει, έχει μεγαλώσει σχετικά, δεν είναι.
1: Κοίταξε, άμα προσέξει. Αυτός νομίζω ότι είναι η ζωή του έτσι.
0: Δεν είναι 50 ο Κώστας Σόμερ τώρα?
1: Σίγουρα είναι. Είναι. Τι μόνο εμείς μεγαλώνουμε και αυτοί μένουν μικροί.
0: Αλλά τον βλέπω ότι κρατιέται μια χαρά και με το γυαλάκι του.
1: Ωραίος ο Σόμερ.
0: 45 τουλάχιστον τον κάνει. Δεν ξέρω πώς είναι, αλλά στη φωτογραφία μια χαρά κρατιέται. Mm. Μπράβο. Αυτά για σήμερα.
1: Πολύ ωραίος.

0: Ο Πέτρος Γιακοβίδης με τα καπνογόνα του εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν προλάβαμε, ρε παιδιά, να παίξουμε και το καινούργιο τραγούδι του Πέτρου Γιακοβίδη. Ναι. Το οποίο πήρα χθες. Παγκόσμιο φαινόμενο λέγεται.
0: Θα θυμηθούμε αύριο.
1: Ναι, γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στις streaming υπηρεσίες και τα λοιπά. Μόνο ραδιόφωνα.
0: Okay.
1: Ερωτικό τραγούδι. Την ίδια τη μουσική έχει γράψει φυσικά ο Πέτρος Γιακοβίδης. Τους στίχους η Βίκη Γεροθόδωρου. 31 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. Το παγκόσμιο φαινόμενο θα κάνει πρεμιέρα στο YouTube. Το ιδιαίτερο βίντεο γυρίστηκε εν πλώ στην Κέρκυρα. Και εντάξει, τον αγαπάμε τον Πέτρο Γιακοβίδη και έχει και ένα εξώφυλλο. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι κούκλος. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά του προσώπου του,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι, το μάτι, το φρύδι, ακόμα και η μύτη και αυτά, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που είναι πιο αντρικά. Δεν τα λες και λες τέλεια ομορφιά τύπου Μαρτάκης,
0: mm-hmm.
1: αλλά ο άτιμος είναι ζωγραφιά. Πραγματικά είναι κούκλος.
0: Λοιπόν, να τον ξεματιάσουν τώρα λίγο τον
1: ξεματιάξτε Πέτρο. Τον Πετράν. Όχι, εγώ επειδή τον αγαπάω δεν τον ματιάζω.
0: Εντάξει.
1: Όλγα Σκιαδαρέση είναι από τις Σκιαδαρέσες.
0: Μία από τις αδερφές, ναι.
1: Παντρεύτηκε κρυφά τον
0: τι?
1: Αγαπημένο της. Βέβαια, η Όλγα Σκιαδαρέση
0: λοιπόν.
1: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Κώστα Χαϊκάλη.
0: Ναι.
1: Το περασμένο Σάββατο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έφτασε από τη θάλασσα εν πλώ,
0: mm-hmm.
1: με μία βάρκα στολισμένη στα λευκά, με ένα πολύ κομψό μήνυμα λινηφικό. Η μητέρα της, η Μπέση Μάλφα, τη βοήθησε να φορέσει τα νυχτικά της παπούτσια.
0: Μπράβο, Μπέση.
1: Και έτσι αθόρυβα και χωρίς δημοσιότητα, μόνο έτσι με τους κοντινούς ανθρώπους της, έκανε αυτόν το γάμο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αύριο disco gliding με το Θοδωρή Μαραντίνη. Full moon party είναι, έχω να σου πω.
0: Έχει και πανσέλινο αύριο.
1: Αύριο λοιπόν 28 είναι η μαγευτικότερη πανσέλινο του έτους.
0: Η κόκκινη, μήπως είναι αυτή που λένε.
1: Λέγεται το φεγγάρι του Οξύριχου.
0: Για πες.
1: Και είναι πανέμορφο και μάλιστα έχουμε την αίσθηση ότι είναι και η μεγαλύτερη πανσέλινο, γιατί θα είναι πιο χαμηλά στον ορίζοντα. Το φεγγάρι του Οξύριχου λέγεται.
0: Ναι.
1: Η ονομασία έρχεται από τον αυτόχθονο πληθυσμό τη Βόρεια Αμερική και συνδέεται με τον Οξύριχο που ζούσε τι μεγάλε λίμνε. Εκεί.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο ψάρι δηλαδή είναι ο Οξύριχος.
0: Θα είναι ανοιχτά και κάποια μνημεία για να πας να βγάζεις φωτογραφίες. Δεν ξέρω εδώ στη Θεσσαλονίκη πια.
1: Από την Ελλάδα θα το δούμε. 12 και 18 είναι η ώρα που θα φτάσει το απόλυτο πικ. Οπότε εκεί στο ρούφ του Αλέγκρο,
0: ναι,
1: που είναι,
0: ναι,
1: πάνω
0: ταιριάζει.
1: Από το Μέγαρο.
0: Ωραίο, θα γίνει φάση εκεί.
1: Θα γίνει πολύ ωραία φάση. Οπότε αύριο φάση με Θοδωρή Μαραντίνα. Από Θοδωρή σε Θοδωρή πάω. Είπαμε, αν υπάρχει ακόμα κανένα Θοδωρή,
0: ναι,
1: που κάνει live, να με καλέσει.

0: Κατερίνα Λιόλου και λογαριασμό.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, παρακαλώ. Με καρτούλα ή με τριτά.
0: Καρτούλα.
1: Καλέ.
0: Πρέπει να φύγουμε οπωσδήποτε, γιατί θα αργήσει να έρθει η Αντιγόνη.
1: Γεια σας, τα λέμε αύριο.
0: Αντικαλημέρα.
1: Bye.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα

0: ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά πυρούλο και όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hey, ChatGPT,
2: πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε.

0: Στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
0: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
0: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
0: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
5: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: κουρασμένα.
1: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
2: Καλημερούδια στην παρέα μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι βασικά να είστε εδώ συντονισμένοι, γιατί μόλις ξεκινήσαμε. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, ναι, αυτή είμαι εδώ στο μικρόφωνο και στην παρέα σου, στο τρανζίστορ μας 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Έχουμε τρεις ολοζώντανες και ολόγεμάτες ώρες μπροστά μας. Μέχρι και τις δύο θα είμαστε μαζί. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να σχολιάσουμε, έχουμε να σας πούμε για συναυλίες για χθες το βράδυ. Χαμός θα γίνει, όπως καταλάβατε. Κάποια πήγε φέρι και κάποια ήρθε κουρασμένη, αλλά δεν πτωούμαστε. Ξεκινάμε αμέσως με τις επιτυχίες μας. Σε λίγο Δέσποινα Βανδύ, Νίκος Μακρόπουλος, Τόρομος, Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια και εσύ μένεις εδώ. Καλημέρα σε όλους και καλώς ορίσατε.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το παθαίνει συχνά.

σας. Αυτό μας λέει η Δέσποινα Πανδύ. Αυτό σας λέω και εγώ εδώ. Να μας αγαπάτε και να είστε συντονισμένοι. 11 πρώτα λεπτά μετά τις 11. Προπαρασκευούλα. Νάτι, η πρώτη εβδομάδα μετά την δεύτερη σεζόν. Ολοκληρώνεται κούτσα κούτσα 27 του Αυγούστου. Και εννοείται, σε πάω κατευθείαν σε Ελένη Φουρέιρα για να πούμε ένα αλληλούια.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Όλοι τα έχουν βρει με τον εαυτό του, Ηλία μου. Μόνο ο καιρός δεν τα έχει βρει. Παιδιά, τι ζέστη είναι αυτή. Έχει πάρει φωτιά ο απαυτός μας και χθες το βράδυ δεν φυσούσε καθόλου μία άπνοια. Εγώ που οδηγώ και μηχανάκι ήμουνα βόλτα χθες το βράδυ. Έπρεπε δηλαδή, ρε παιδί μου, να αυξήσεις λίγο την ταχύτητα για να αισθανθείς έναν αέρα. Τι να σας πω. Σήμερα λοιπόν είναι από τις πιο ζεστές μέρες της εβδομάδας. Θα το χτυπήσουμε έτσι το 34. Αύριο θα αυξηθεί λίγο ακόμα, ενώ ήταν σήμερα να είναι το επίκεντρο, το μετατόπισε λίγο καιρός. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να το κάνουμε, λες 27 Αυγούστου, είναι μην γκρινιάζεις, Αντιγόνη. Εντάξει, λοιπόν, θα κάνω λίγο παραπάνω υπομονή. Μέχρι τους 34 σήμερα και ηλιοφάνεια. Σε λίγο καταφθάνει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, έτσι για να μας μαγέψει. Κατερίνα Λιόλιου, τώρα όμως, Κωνσταντίνος Αργυρός, νερό. Να μια σωστή κουβέντα. Να ενυδατώνεστε, παιδιά μου, να ενυδατώνεστε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

έχω αγαπήσει αυτό το τραγούδι, αλήθεια σας το λέω. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, βρε Μιχάλη μου. Όλα μαγικά να είναι εδώ φυσικά στον Τρανζίστορ 100,3. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, παιδιά. 27 Αυγούστου του Αγίου Φανουρίου. Να μας φανερώσει ό,τι ποδεί ο καθένας. Εγώ το πρωί ποθούσα μία φανουρόπιτα, μου τη φανέρωσε γιατί την έφτιαξε η Μάγδα Ιζουλίδου, παιδιά. Εκπληκτική. Είχε γεύση μουστοκούλουρο και εγώ λατρεύω και τα μουστοκούλουρα. Και επίσης, φέτος ο Άγιος έκανε το θαύμα του εις διπλούν, εις τριπλούν, επί όσες φορές θέλετε, παιδιά, γιατί μας φανέρωσε το μετρό. Ανοίγει σήμερα η γραμμή, παιδιά, που ενώνει την Καλαμαριά με το κέντρο. Κάναμε αυτή τη γραμμή μεσανατολικό. Περιμένουμε να ανοίξει εδώ και τρεις μήνες. Μας λένε θα ανοίξει, την ξανακλίνουνε. Σήμερα λοιπόν άνοιξε, πριν από δύο ώρες ξεκίνησαν και τα εγγένεια. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συγγνώμη, μου ήρθε έτσι λίγο ναυτιστό, να ξεματιαστώ. Βέβαια, να σας πω ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα του Παιχνιδιού Πέτρα, Ψαλίδι, Χαρτί ή αλλιώς Ροσαμπό, όπως είναι η παραδοσιακή του ονομασία. Προέρχεται από την Κίνα και έφτασε στο δυτικό πολιτισμό εκεί κοντά στο 19ο αιώνα. Εγώ να σας πω πως το παίζω ακόμη καθημερινά με τις συναδέλφους στην άλλη δουλειά την απογευματινή για να αποφασίσουμε ποια θα εξυπηρετήσει ποιον πελάτη. Εύχομαι ο δεύτερος εργοδότης, ο απογευματινός, να μην ακούει τη σημερινή εκπομπή. Αλλιώς τα φιλιά μου, Παντελή Παντελίδη, αμέσως τώρα ίσως ήσουν κυρία.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τι μας έκανες χθες το βράδυ, τι μας έκανες. Παιδιά, βρέθηκα τελικά στη συναυλία του εκεί στην Καλαμαριά. Τι να σας πω, ότι όλη η Θεσσαλονίκη ήταν παρκαρισμένη στην Καλαμαριά. Τι να σας πω, ότι ο άνθρωπος αυτός αξίζει την κορυφή για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς, το κέφι που έκανε, η φωνή του, η ενέργειά του, το ότι ήταν πάνω στη σκηνή και γέμιζε πραγματικότητα και γέμιζε πραγματικά όλο το γήπεδο. Τι να σας πω. Και θα σταθώ και λίγο στην ανθρώπινη πλευρά, γιατί εντάξει, συναυλία είναι χωρίς λιποθυμίες, δεν γίνεται. Ιδιαίτερα 26 του Αυγούστου που είχαμε χθες, με τη ζέστη της Θεσσαλονίκης και την υγρασία εκεί πέρα να κυριαρχεί. Μέχρι να φύγω εγώ, είχαμε 6 λιποθυμικά επεισόδια. Λοιπόν, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, ο άνθρωπος δεν σταμάτησε να προσπαθεί να βοηθάει. Είχε το νου του κάτω στο κοινό, να βλέπει τον κόσμο ότι είναι όλοι όρθιοι και ότι είναι όλοι εντάξει. Κάθε φορά λοιπόν που έβλεπε ότι κάτι συμβαίνει, σταματούσε κατευθείαν την συναυλία να δώσει οδηγίες στους ανθρώπους που έπρεπε να πλησιάσουν από τον Ερυθρό Σταυρό για να βοηθήσουν. Μέχρι λοιπόν να σιγουρευτεί ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα, ξανασηκώθηκε και είναι εντάξει, αρνιότανε να τραγουδήσει. Και μάλιστα γύρισε και το είπε: παιδιά, δεν είναι ανθρώπινο ο άλλος κάτω να μην είναι καλά και εγώ να τραγουδάω πάνω σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτός λοιπόν είναι ο Θοδωρής Φέρης και άλλα μα πάρα πολλά και του αξίζουν όλα τα καλά. Περάσαμε καταπληκτικά. Στο είπες, δεν το συζητάμε, έγινε ένας χαμός και πάντα χαμός θα γίνεται σε κάθε συναυλία του. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένος στο Τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά θέλω να μείνεις, έχουμε να πούμε πολλά. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ακόμα περισσότερα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νεαρός, πλησιάζει κοπέλα, να πιάνει την κουβέντα, λένε αυτά, τι να συζητήσουν άλλο. Γυρνάει και η κοπέλα κάποια στιγμή εκεί που μιλάνε για μόδα, ακούει και τα πρωινά Καρντάσια αυτή.
3: Α, ωραία.
2: Και λέει, το μαύρο αδυνατίζει, mm-hmm. του λέει. Στρίψε 2 τότε.
3: Α, Μερακλής ο φίλος, μπράβο. Έλληνας τραγουδιστής,
2: ναι,
3: ο οποίος διαθέτει εταιρεία μεταφορών στο εξωτερικό.
2: Ο Φέρης είναι μεταφέρει.
3: Όχι.
2: Μεταφέρει.
3: Αυτός θα έχει καράβια. Γιώργος Αμαζονάκης.
2: Τι?
3: Amazon είναι εταιρεία μεταφορών. Αμαζονάκης.
2: Μάλιστα, καλώς ήρθες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα.

0: 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλου. Να είσαι εκεί.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Τώρα πια δεν
2: με πειράζει. Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες. Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Να με κατέφθασα και πάλι. Τρία λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Τι έγινε, φοβηθήκατε ότι σας άφησα? Όχι βέβαια, εδώ είμαι, Αντιγόνη Σπανού λοιπόν, για 120 ακόμη λεπτά μέχρι και τις 2. Η δεύτερη μας ώρα μόλις ξεκίνησε. Πάντα με επιτυχίες, πάντα με τα ωραία τα νέα μας. Έχουμε να πούμε και για σινεμά σε λίγο, γιατί μην ξεχνάς, σήμερα είναι 5η, 27 του Αυγούστου. Επομένως, έχουμε να αναλύσουμε ταινίες και γενικότερα έχουμε να πούμε πολλά. Σε λίγο καταφθάνει μαζί μας και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Σου έχω Γιώργο Μαζονάκη, 4 πήγε, πω, από και τώρα όμως Χρήστος Μάστορας. Μαργαρίτα, μένεις εδώ.

Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 εδώ στον τρανζίστορ σου, 14 πρώτα λεπτά μετά τις 12. Στέλνω τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στην Ιφηγένεια, στη Δήμητρα, στο Στέλιο και στον Άλεξ, που είναι και οι πρώτοι που έστειλαν τα μηνύματά του στο Viber 693-693-1003. Εκεί επικοινωνούμε καθημερινά, λέμε τα νέα μας, το σουσού μας, τις καλημέρες μας, τις καλησπέρες μας και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Ρίχνετε και μια παραγγελιά, ρε παιδιά, άμα θέλετε να ακούσετε κάτι συγκεκριμένο. Εμείς εδώ είμαστε να σας κάνουμε τις χάρες. Γιώργος Κοκοσέος, κάνε μας τη χάρη αμέσως τώρα.

Εντάξει, δεν θέλω να γίνομαι γραφική, αλλά χθες όταν ξεκινάει να λέει το είπες στη συναυλία, δεν καταλαβαίνετε τι έγινε. Και μόλις το είπες στα καπάκια, λέει πάμε να το ξαναπούμε μια ακαπέλα, όλοι μαζί, χωρίς να ακούγονται μουσική, χωρίς να ακούγεται τίποτα. Ακουστήκαμε εμείς μέχρι το διάστημα. Αυτός είναι λοιπόν Θοδωρής Φέρης, είπες στον Τρανζίστορα 100,3, εδώ στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Και τώρα σε πάω και στο Netflix, γιατί μία από τις πιο πετυχημένες σειρές παγκοσμίως θα επιστρέψει σε λίγο καιρό. Emily in Paris, λοιπόν, μία πολύ ευχάριστη σειρά. Για μένα είναι comfort σειρά, δηλαδή βάζεις να σιδερώσεις και βλέπεις ταυτόχρονα Emily in Paris. Έχει φιλία, έχει ερωτικά δράματα, έχει μόδα, τα έχει όλα. Επιστρέφει με την έκτη και τελευταία τη σεζόν με άρωμα Ελλάδας. Ήταν όλο το cast τον Ιούνιο εδώ στην Ελλάδα, γύρισε πάρα πολλά σημεία. Παιδιά, είτε είχαμε πολλά πλάνα από Μύκονο. Και γενικότερα, ο δημιουργός της σειράς Darren Star δήλωσε πως η Ελλάδα ήταν ένα μέρος που θέλαμε να τη δείξουμε με ένα θεαματικό τρόπο. Και εμείς ευχαριστούμε για αυτό. Στις 24 Δεκέμβρη, λοιπόν, παγκόσμια πρεμιέρα για να μπορέσουμε να απολαύσουμε Emily in Paris και Ελλάδα. Τώρα, Νίκος Βέρτης, αστέρι μου, αγαπημένος, δυνάμος ένταση, τίποτα άλλο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

αγαπημένος. Χρήστος Οδικάη, πρέπει να μείνουμε φίλοι. Εδώ λοιπόν με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου, εδώ στα φιλαράκια σου. Και φύγαμε και για τους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα. Παιδιά, τι θα γίνει? Σήμερα ανοίγει το μετρό. Σήμερα οι δρόμοι θα έπρεπε να είναι άδειοι. Εν πάση περιπτώσει, κόκκινος ο περιφερειακός με κατεύθυνση για αρχή προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά σε δύο σημεία έχουμε πρόβλημα, μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και στα Κωνσταντινοπολιτικά, εδώ δηλαδή στη γειτονιά μας. Κωνσταντίνου Καραμαλή, χαμηλές ταχύτητες οχημάτων από τη Βούλγαρη μέχρι και την Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα, και μποτιλιαρισμένη είναι και η Τσιμισκή από την αρχή της στην Αγγελάκη μέχρι και την Αγία Σοφίας. Ευτυχώς, η Μίκη Θοδωράκη, ανέβασμα και κατέβασμα καθαρή και καλύτερη εικόνα και στην Εγνατία. Υπομονή. Τώρα, αν βρίσκεται κάποιος σε κάποιο σημείο εκεί έξω και αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και εγώ δεν το είδα, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber 693-693-1003, έτσι για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Και φύγαμε για Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

Τρανζίστορ. Με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: όλα τα ελληνικά μας και τα αγαπημένα μας είναι πάντα εδώ. Στον τρανζίστορ 100,3 αντιγόνης πάνω στην παρέα σου. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία το μεσημέρι και σε πάω στο σινεμά, γιατί σήμερα έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες. Συγκεκριμένα τρεις νέες επιλογές. Και σε ξεκινάω με την ταινία Ο Αστερισμός του Σκύλου. Μιλάμε για επιστημονική φαντασία, ένας θανάσιμος ιός που αφανίζει την ανθρωπότητα και δύο απλοί κατά τα άλλα άνθρωποι, οι οποίοι στέκονται με όλες τους τις δυνάμεις ικανοί για να τον αντιμετωπίσουν. Συνεχίζουμε με την ταινία Το Τέλος της Οδού Oak, εκεί όπου θα δούμε στον πρωταγωνιστικό ρόλο την αγαπημένη Anne Hathaway, την απολαύσαμε και στην Οδύσσια του Christopher Nolan. Αυτή τη φορά τώρα έχουμε και εδώ στοιχεία επιστημονικής φαντασίας με μια μικρή δόση μυστηρίου, και μέσα σε όλα όσα γίνεται αποκαλύπτονται και οι δυνάμεις της οικογένειας, τους δεσμούς λοιπόν που χτίζουμε. Και τέλος, Σεξ και αίμα στον Camp Miasma, είναι αυτό ακριβώς που λέω εγώ, κλασική Αμερικανιά, ένα ψυχολογικό θρίλερ σε ένα αμερικανικό camp, εκεί που όλα και όλοι το μυρίζονται ότι κάτι θα πάει λάθος, αλλά παρόλα αυτά κάθονται με αρκετή δόση αίματος. Φυσικά γι' αυτό και λέω κλασική Αμερικανιά. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, δεν θέλω να πας πουθενά, θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος, γιατί σε λίγο επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη, Αντώνη Ρέμο και Κωνσταντίνο Αργυρό, όλα αυτά εδώ στο τρανζίστορ σου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
0: From Julie in London Greek Radio.
2: Yes. Νίκος Οικονομόπουλος.
0: In a few words, Νίκος Οικονομόπουλος. Ξέρεις, είναι σαν αυτούς που θα πάω κι εγώ κανένα χρόνο στην Αγγλία και μετά θα λέω πώς το λένε αυτό στο Ελλάδα.
2: Θα αλλάξει προφορά σου.
0: Ναι, cottage. Μετά θα είναι cottage. Όχι cottage, είναι cottage cheese.
2: Cottage.
0: Άρε τι να κάνω, όταν μου γινόντουσαν προτάσεις από την Αγγλία. Δεν ήθελα να φύγω γιατί λέω εκεί δεν έχει τσιπουράδικα, κατάλαβες. Θα ανοίγα εγώ ένα. Μη Τζούλη. Και πώ έχει ο Μικέλ τη φάτσα του, του παππού. Ναι. Θα έχω κι εγώ Μη Τζούλη, τη φατσούλα μου να γελάω.
2: Τη δικιά μου θα βάλω.
0: Τη δικιά μου θα βάλω. Γιατί τι, Μη Τζούλη, ποιο θα είναι άλλο, θα
2: δεν
0: βάλω.
2: Ξέρω,
0: τη δικιά σου θα βάλω.
2: Όχι.
0: Τη δικιά μου θα βάλω.
2: Ναι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμα

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Το Σημαία Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί οασί για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σημαία Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Τώρα που σε έχω

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μεσημεριάσαμε, μεσημεριάσαμε. Την καλησπέρα μου στέλνω παντού ολούθε, από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε συντονισμένοι, εδώ πάντα στον τρανζίστορ 100,3. Ένα πρώτο λεπτό λοιπόν μετά τη μία το μεσημέρι, προ-Παρασκευούλα σήμερα ή αλλιώς μεσημέρι 5η 27 του Αυγούστου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας στους 33 βαθμούς Κελσίου, όλο ένα και ανεβαίνει. Και φυσικά είμαστε εδώ. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν στην παρέα σου, με όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Και φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός αμέσως τώρα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

κοινωνία έχει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή copy-paste του μπαμπά του. Τι να πω τώρα, Γιώργος Κοκοσέος και η Σανότρα, φυσικά πάντα με τη δική του ταυτότητα. Τον αγαπάμε, οι επιτυχίες του τεράστιες και πάρα πολλές, ενώ έχει λίγα χρόνια στα οποία έχει βγει στη δισκογραφία. Πάντα επιτυχίες για τον Γιώργο, Γιώργο Κακοσέο. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος θα σε γυρίσω και στο παρελθόν με Δέσποινα Βανδύ από το 2004. Να τη χαίρεσαι λοιπόν. Τώρα όμως Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό, εδώ στο τρανζίστορ σου 100,3, με την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου και φυσικά πάντα με τα Σαρδά μου.

ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ήταν ο Νίκος, ο ψυχολόγος μας, Νίκος Οικονομόπουλος. Λοιπόν, ψάχνω να βρω στον τρανζίστορ 100,3 εδώ με όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Και εμείς ψάχνουμε τρόπους, παιδιά, να μπούμε λίγο στην καθημερινότητα πιο ομαλά. Νομίζω ότι η πλειοψηφία έχουμε επιστρέψει από τις διακοπές μας. Γι' αυτό έρχομαι να σου δώσω τις κατάλληλες συμβουλές για να τα καταφέρουμε όλα ομαλά. Πρώτον, μην προσπαθήσεις, λέει, να τα προλάβεις όλα. Κοινώς, το πρώτο λάθος μετά τις διακοπές είναι να γυρνάμε, να ανοίγουμε την ατζέντα και να τη φουσκώνουμε με πράγματα τα οποία στην ουσία δεν μπορούν να βγουν σε μία εβδομάδα. Δεύτερον, ξαναβρε σταδιακά τον ύπνο σου. Στις διακοπές όλοι κοιμόμαστε λίγο παραπάνω, το βιολογικό μας ρολόι αποσυντονίζεται. Επομένως, σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, βάλε και 5-6 ξυπνητήρια επιπλέον, έτσι για να είμαστε ασφαλείς. Τρίτον, βάλε μικρούς στόχους. Μην κάνουμε το λάθος που κάνουμε 1η του Γενάρη κάθε φορά που μπαίνει η νέα χρονιά. Λέμε από Σεπτέμβρη θα κάνω αυτό και αυτό και εκείνο και μετά απογοητευόμαστε. Σιγά σιγά. Τέταρτον, κράτησε κάτι από το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεται να έχουμε αυτή την παροιμία τα κεφάλια μέσα με το που γυρνάμε. Κάνε ένα απογευματινό μπάνιο στη θάλασσα, αν σε παίρνει ο χρόνος. Μια βόλτα μετά τη δουλειά, ένα ποτό με φίλους, έτσι για να συνεχίσει λίγο αυτή η ανεμελιά. Πέμπτον, οργάνωσε την εβδομάδα σου από την Κυριακή κατά προτίμηση για να ξέρεις τι έχεις να κάνεις κάθε μέρα και να μην αγχώνεσαι. Μέρα με τη μέρα λοιπόν. Και έκτον, μην απαιτείς από τον εαυτό σου να συνέλθει αμέσως. Παιδιά, το καλοκαίρι είναι συνέστημα, δεν είναι απλά εποχή. Ας το έχουμε όλη τη χρονιά. Λίγη ανεμελιά χρειάζεται. Και ας μην παίρνουμε και την καθημερινότητα με τόση αρνητική ενέργεια. Η καθημερινότητα υπάρχει για να έχουν νόημα οι διακοπές. Αυτό κρατήστε το. Και φύγαμε για Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω παράφορα αμέσως τώρα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

τώρα. Πέτρος Ιακωβίδης, Αστρελανά. Λοιπόν, παγκόσμιο φαινόμενο. Η ολοκένουργια επιτυχία του εδώ φυσικά στον τρανζίστορ 100,3. Η μουσική είναι του ίδιου του Πέτρου του Ιακωβίδη και η στίχη της Βίκης Γεροθόδωρου. Ενώ η πρεμιέρα, παιδιά, του τραγουδιού στο YouTube θα γίνει στις 31 Αυγούστου, την Δευτέρα λοιπόν που μας έρχεται, στις 12 το μεσημέρι. Και το βίντεο κλιπ θα κλέψει καρδιές, είναι γυρισμένο εμπλό στην Κέρκυρα. Τι να πούμε, εντάξει, εμείς θα ευχηθούμε καλό τάξιδο, ήδη το έχουμε αγαπήσει. Στέλνω τα φιλιά μου στο Σπύρο, στο Κατερινάκη, στη Χριστίνα, στη Δανάη και στο Θανάση που είναι εδώ στο Viber. Και τώρα φύγαμε να πάμε έτσι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Το καλύτερο ψέμα, αμέσως τώρα στον τρανζίστορ σου με την Αντιγόνη Σπανού, πάντα στην παρέα σου.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αχ, καρδιά μου, και εγώ εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Και επειδή κοντοζυγώνει δύο, εγώ καταλαβαίνω πως σιγά σιγά πρέπει να σας χαιρετήσω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11, όπως είμαστε άλλωστε καθημερινά. Τώρα σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Ενώ 6 ώρα καταφθάνει το διδυμάκι το απογευματινό. Ντέιλι Κουσκούς, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένια Βίλιαμς. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, Παρασκευούλα, Παρασκευάρα, όπως θέλετε πείτε το, το ίδιο συνέστημα έχει πάντα. Στις 11 η ώρα θα σας περιμένω εδώ. Μέχρι τότε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, και από εμένα φίλια πολλά σε όλους. Bye bye!

0: τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Νεαρός, πλησιάζει η κοπέλα, να. Πιάνει την κουβέντα, λένε αυτά, τι να συζητήσουν άλλο. Γυρνάει και η κοπέλα κάποια στιγμή εκεί που μιλάνε για μόδα, ακούει και τα πρωινά Καρντάσια αυτή.
2: Α, ωραία.
1: Και λέει το μαύρο αδυνατίζει, mm-hmm. του λέει. Στρίψε δύο τότε.
2: Α, Μερακλής ο φίλος, μπράβο. Έλληνας τραγουδιστής,
1: ναι.
2: ο οποίος διαθέτει εταιρεία μεταφορών στο εξωτερικό.
1: Ο Φέρης είναι μεταφέρει.
2: Όχι.
1: Μεταφέρει.
2: Αυτός θα έχει καράβια. Γιώργος Αμαζονάκης.
1: Τι?
2: Amazon είναι εταιρεία μεταφορών. Αμαζονάκης.
1: Μάλιστα, καλώς ήρθες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μας. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Και είμαι εδώ φυσικά στον αέρα της πόλης. 2 ώρα και 3 πρώτα λεπτά. Ναι, μη βαράτε, παιδιά, 3 λεπτάκια άργησα. Δεν ήταν εδώ και πολλά. Μέχρι και τις 5 έχουμε ένα 3 ώρα γεμάτο. Με 36 ή 35. 35 βαθμούς Κελσίου. Ξέχασα και τους φακούς μου απόψε. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Γι' αυτό μείνετε σπίτι αν δεν έχετε κάτι πιο δροσερό να κάνετε. Πάρτε καφεδάκι και λέτε να απολαύσουμε Νίκο Βέρτη, Νίκο Οικονομόπουλο και Ονειράμα που ξεκινάνε ευθύς αμέσως.

ποιο αντέχει. Αυτό είναι το γλέντι και ονειράμεται στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα Θοδωρής Φέρης έρχεται. Είναι το Κάψε.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

Αγάπη μου, με γεια σου, Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακίνη στον Τρανζίστορ 100,3. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να παίξουμε και καινούργια τραγούδια από Κατερίνα Λιόλιου, γιατί αυτό το ντουετάκι, παιδιά, πολύ ωραίο. Το έχω μάθει απ' έξω, νομίζω ότι πλέον δεν μ' αρέσει άλλο. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω κι εγώ, δεν δικαιούμαι να το πω για ένα τραγούδι. Το λέω λοιπόν. Και έχει βγάλει η Κατερίνα Λιόλιου μια τραγουδάρα. Αχ, δεν θυμάμαι το στίχο όμως για να σας το πω. Θα το ψάξω και θα επανέλθω. Η Ιουλία Καλυμάνη τώρα, στα καλύτερα που έλκονται. Και είναι κοντά, θεωρώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Κοίτα να βρεθούμε. Νατάσα Θεοδωρίδου στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Παιδιά, τι ζέστη απάλευτη είναι αυτή. Δεν έχετε γυρίσει όλοι. Δεν έχετε γυρίσει όλοι, γιατί το βλέπω στο πάρκινγκ και καλά κάνετε και δεν γυρνάτε. Γιατί εμείς οι άμπαλες που δεν το έχουμε και ιδιαίτερα με το πάρκινγκ, μπορούμε να παρκάρουμε οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Βέβαια, τώρα κατεβαίνω κέντρο σε λίγο. Εκεί θα είναι τα πιο σκούρα. Μαρσό και Γιώργος Μαζωνάκης τώρα και Γρανίτα με λεμόνι.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: λίγα λόγια. Νίκος Οικονομόπουλος, δεν χρειάζεται πολλά όταν μιλάμε για τον ένα και μοναδικό, Γεωργία Γεωργιάτου, στην παρέα σας. Τι έγινε χθες, ρε παιδιά, με το Θοδωρή Φέρη? Καλά, εγώ μένω σε άλλη πόλη. Δεν ήξερα καν ότι έχει συναυλία στην πόλη μας. Ξέρω απλά ότι έγινε χαμός. Κάνα μπεργκεράκι έφαγε εδώ ή μόνο στα νησιά τα κάνει τα ωραία? Πάντως, αν μοίραζε μπέργκερ, κακώς δεν πήγα, γιατί θα τρώγα κι εγώ παρεούλα, να ξέρετε. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Σταματάω τη συναυλία για να φάω. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάω σε ένα break και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου, Ελένη Φουρέιρα και Ηλία Καμπακάκη.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: From Julie in London Greek Radio.
3: Yes. Nikos Economopoulos.
2: In a few words, Nikos Economopoulos. Θες, είναι σαν αυτούς που θα πάω κι εγώ κανένα χρόνο στην Αγγλία και μετά θα λέω πώς το λένε αυτό στο Ελλάδα.
3: Θα αλλάξει προφορά σου.
2: Ναι, cottage. Μετά θα είναι cottage. Όχι cottage, είναι cottage cheese. Άρα τι να κάνω, όταν μου γινόντουσαν προτάσεις από την Αγγλία, δεν ήθελα να φύγω γιατί λέω εκεί δεν έχει τσιπουράδικα, κατάλαβες. Θα άνοιγα εγώ ένα. Μη Τζούλη. Και πως έχει ο Μικέλ τη φάτσα του, του παππού. Ναι. Θα έχω κι εγώ Μη Τζούλη, τη φατσούλα μου να γελάω.
3: Τη δικιά μου θα βάλω.
2: Τη δικιά μου θα βάλω. Γιατί τι, Μη Τζούλη, ποιο είναι άλλο, θα βάλω. Τη δικιά σου θα βάλω.
3: Όχι.
2: Τη δικιά μου θα βάλω.
3: Ναι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.

0: Sports Arena, τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 και πού αλλού θα μπορούσα να βρίσκομαι. 3 ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Μέχρι και τις 5 2 γεμάτες ώρες μας περιμένουν εδώ. Και φυσικά σας θέλω στην παρέα μου. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Μην διστάσετε, μία παρέα είμαστε. Να πω και την καλησπέρα μου στο Στελάκι, το οποίο με έπαιρνε και τηλέφωνο. Στέλλα μου, τι ήθελες πρωί-πρωί. Εγώ κοιμόμουν τώρα πρωί-πρωί, μία η ώρα, έτσι, για να τα λέμε και όπως έχουν. Θοδωρής Φέρης, Μιχάλης Χατζιάνης, Πέτρος Εκοβίδης. Όλα παίζουν εδώ, τώρα όμως είναι το είπες ή αλλιώς.

0: Καλημέρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Έτσι έχει μάθει Πετράν. Πέτρο Ιακωβίδη στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Γιατί όπου και αν πας, θα γυρνάς εδώ, στον τρανζίστορ.

βάλαμε. Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Καλησπέρα να πω και στον Άλεξ που είναι εδώ στην παρέα μου. Τα υπόλοιπα φιλαράκια μου, πού είστε σήμερα, ρε παιδιά, τι έχει γίνει? Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω όμως τα δικά σας μηνύματα. Ξαναλέω, 693-693-1003. Εκεί που τα λέμε όλα και τα μοιραζόμαστε. Φυσικά κάνετε και ένα follow και ένα like σε Instagram, Facebook και TikTok. Διότι πρέπει να ανέβει αυτή η παρέα. Και πώς αλλιώς θα γίνει αυτό, εάν μόνοι μας δεν διαφημιστούμε? Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό, παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

σου χρωστάω και έλκο κίνου στον τρανζίστορ 100,3. Άκρος καλοκαιρινή. Την είδαμε και στις διακοπές της. Έκανα και τα live της. Και άκρος ανανεωμένη, διότι ξεκινάει μαζί με Πέτρο Ιακωβίδη. Πολύ ωραίο το σχηματάκι αυτό. Εμένα μου αρέσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει το χειμώνα, γιατί έχουμε τρομερά σχήματα, σας λέω. Έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό με Ρία Ελληνίδου. Έχουμε Σάκη Ρουβά με Κατερίνα Λιόλιου. Και τι δεν έχουμε. Έχουμε και Νίκο Κουρκουλή με Αναστασία. Όλα τα έχουμε. Τώρα όμως Παντελής Παντελίδης, για να σου πω, παίζει δυνατά. We'll be right back.

0: Κατάματα λοιπόν. Θοδωρής Φέρης στον τρανζίστορ 100,3. Τίποτα. Πάλι Θοδωρή Φέρη θα ακούμε φέτος. Το ξέρετε, έτσι. Αυτά είναι τα γράμματα. Πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο ζευγάρι. Ρία Ελληνίδου και Δημήτρη Αλεξάνδρου. Βγήκανε για δείπνο τα παιδιά. Φυσικά δεν λείψανε και τα βιντεάκια. Καθώς πλέον ο κόσμος δεν το έχει τούμπανο και αυτή κρύφο καμάρι. Το δείχνουν κανονικότατα νομίζω. Εφόσον συγκατοικούν κιόλας, λέτε μωρέ να φάμε κουφέτα. Γιατί πολύ αυτή η έκδηλη τρυφερότητα. Μακάρι θα πω εγώ. Ένα παιδάκι ακόμα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή Σου.
2: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νεαρός, πλησιάζει κοπέλα, να. Πιάνει την κουβέντα, λένε αυτά, τι να συζητήσουν άλλο. Γυρνάει εκεί η κοπέλα, κάποια στιγμή εκεί που μιλάνε για μόδα, ακούει και τα πρωινά Καρντάσια αυτή.
3: Α, ωραία.
2: Και λέει, το μαύρο αδυνατίζει, του λέει. Στρίψε δύο τότε.
3: Α, Μερακλής ο φίλος, μπράβο. Έλληνας τραγουδιστής,
2: ναι.
3: Ο οποίος διαθέτει εταιρεία μεταφορών στο εξωτερικό.
2: Ο Φέρης είναι μεταφέρει.
3: Όχι.
2: Μεταφέρει.
3: Αυτός θα έχει καράβια. Γιώργος Αμαζονάκης.
2: Τι?
3: Amazon είναι εταιρεία μεταφορών. Αμαζονάκης.
2: Μάλιστα, καλώς ήρθες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σα. Τελική ευθεία εκπομπή στι 3 ώρα παρά 1 λεπτό και μέχρι και τι 5 μία ώρα γεμάτη μα περιμένει με ελληνικά και αγαπημένα 60 λεπτά non-stop χωρί διαφημίσει. Και εσεί παραμένετε εδώ διότι παίζουν μόνο τα καλύτερα. Τόνι Ρέμο, Άκη Ρουβά, Νίκο Οικονομόπουλο και του πουλιού το γάλα. Τώρα όμω είναι η Δευτέρα και α έχουμε Πέμπτη. Παίζει δυνατά και εσεί απολαμβάνετε μαζί μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική.

Σίγουρα μπορώ και εγώ, Έλενη Φουρέιρα και Χρήστος μας τώρα στον τρανζίστορ 100,3. Και υπάρχουν και άλλα πολλοί ντουέτα, ρε παιδιά, για φέτος το χειμώνα που δεν σας τα έχω πει. Δηλαδή, Θοδωρής Φέρης και Στέλλα Καλή, Τριαντάφυλλος και Χριστίνα Σάλτη στην πόλη μας. Αυτό έχει γίνει ανακοινώσιμο, οπότε μπορούμε και να το πούμε. Τι άλλο σας έχω, Δέσποινα Βανδύ και Νατάσα Θεοδωρίδου, αυτό σίγουρα το έχετε δει. Όπως και άλλα πολλά. Πραγματικά είναι τόσα πολλά τα ντουέτα. Νίκος Οικονομόπουλος και Έλληνα Παπαρίζου, το ξέρετε αυτό. Θα γίνει χαμός, σας λέω. Από τώρα είναι η Καντάδα και παίζει δυνατά.

ανάψει καπνογόνα στην παραλιακή. Πέτρος Ιακωβίδης στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Δέσποινα Βανδύ τώρα έβγαλε το μακιγιάζ μπροστά στην κάμερα και έδειξε το πρόσωπό της. Αψεγάδιαστο για τα 55 της κοντά χρόνια, να τα λέμε και αυτά. Μακάρι στα 55 να είμαι και εγώ σαν τη Δέσποινα Βανδύ. Φιλιά και αγάπη να στείλω τώρα στον Δημήτρη, τον φίλο μου, ο οποίος είναι στη δουλειά και φυσικά ακούει τρανζίστορ 100,3. Γιατί αν δεν πενέψει στο σπίτι του, θα πέσει να τον πλακώσει, ως γνωστόν. Κατερίνα Λιόλιο και αφιερωμένο δικό μου αγαπημένο. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Πάμε να θυμηθούμε λίγο καλοκαίρι, παιδιά.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Και παιδιά, μόλις θυμήθηκα ότι δεν έκανα φανουρόπιτα. Και άμα δεν έκανα φανουρόπιτα, πώς θα μου φανερώσει ο Άγιος Φανούριος υγεία, έρωτα και αυθονία? Εάν κάνατε, ρε παιδιά, βάλτε με και εμένα στις προσευχές σας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό τηλεπαθητικά. Ή στείλε ένα κομμάτι εδώ πέρα, όποιος κι αν είσαι ή όποιο κι αν είσαι, να γίνει δουλίτσα. Αυτά από μένα για εσάς. Αύριο στις 2 σας περιμένω με πολύ σουσού και υπέροχη διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Παναγιώτης Σίμος και Λένια Ουίλιαμς. Φιλέ και πολλά.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: From Julie in London Greek Radio.
2: Yes. Νίκος Οικονομόπουλος.
1: In a few words, Νίκος Οικονομόπουλος. Ξέρεις, είναι σαν αυτούς που θα πάω κι εγώ κανένα χρόνο στην Αγγλία και μετά θα λέω πώς το λένε αυτό στο Ελλάδα.
2: Θα αλλάξει προφορά σου.
1: Ναι, cottage. Μετά θα είναι cottage. Όχι cottage, είναι cottage cheese.
2: Cottage.
1: Άρα τι να κάνω όταν μου γινόντουσαν προτάσεις από την Αγγλία. Δεν ήθελα να φύγω γιατί λέω εκεί δεν έχει τσιπουράδικα, κατάλαβες. Θα άνοιγα εγώ ένα. Μιτζούλη. Και πως έχει ο Μικέλ τη φάτσα του, του παππού. Ναι. Θα έχω και εγώ Μιτζούλη, τη φατσούλα μου να γελάω.
2: Τη δικιά μου θα βάλεις εσύ.
1: Τη δικιά μου θα βάλω. Γιατί τι, Μιτζούλη, ποιο θα είναι άλλο, θα βάλω. Τη δικιά σου θα βάλω.
2: Όχι.
1: Τη δικιά μου θα βάλω.
2: Ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολεία Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Νεαρός, πλησιάζει κοπέλα, να πιάνει την κουβέντα, λένε αυτά, τι να συζητήσουν άλλο. Γυρνάει και η κοπέλα κάποια στιγμή εκεί που μιλάνε για μόδα, ακούει και τα πρωινά Καρντάσια αυτή.
2: Α, ωραία.
1: Και λέει, το μαύρο αδυνατίζει, mm-hmm, του λέει. Στρίψε δύο τότε.
2: Α, Μερακλής ο φίλος, μπράβο. Έλληνας τραγουδιστής,
1: ναι,
2: ο οποίος διαθέτει εταιρεία μεταφορών στο εξωτερικό.
1: Ο Φέρης είναι μεταφέρει.
2: Όχι.
1: Μεταφέρει.
2: Αυτός θα έχει καράβια. Γιώργος Αμαζονάκης.
1: Τι?
2: Amazon είναι εταιρεία μεταφορών. Αμαζονάκης.
1: Μάλιστα, καλώς ήρθες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
8: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ απόγευμα Πέμπτης. Το Αγίου Φανουρίου σήμερα κιόλας.
1: Παιδιά, το Αγίου Φανουρίου. Ζήτησες να σου φανερώσει κάτι, Παναγιώτη?
0: Εμένα, όταν οπότε ζητάω, δόξα τω Θεώ, κυρίως για μικροπράγματα και τέτοια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Σου έχει τύχει ποτέ να.
0: Να έχω χάσει κλειδί, να έχω.
1: Ναι. Αλήθεια. Δεν έχω ζητήσει ποτέ κάτι μικρό για να μου
0: εμείς
1: το φανερώσει.
0: Εμείς το ζούσαμε έντονα. Να ταχτώ στον Άγιο Φανούριο να μου το βρει, να ταχτώ στον Άγιο Φανούριο να μου το βρει. Ναι, πολύ.
1: Έχω τη φίλη μου, τη γογό που το κάνει.
0: Ωραία, για σένα που θα φτιάξει τη φανουρόπιτά σου, βασικά πρέπει να έχει φτιάξει ήδη να μα τρεπίνει. Αλλά πε ότι θε να τη φτιάξει την φανουρόπιτά σου, ένα μασούτη είναι δίπλα σου, μπορεί να αγοράσει και τα 7 ή τα 9 υλικά. Για να τη φτιάξει, ο μασούτη για κάθε αγορά ανταμείβει με πόντου, έχοντα τη μάσκα, ένα όπλο οικονομία. Για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν. Θα συνεχίσουμε εμείς με Δημήτρη Κοκοτά, γιατί με τυραννάς χαμός έγινε χτες, να πούμε, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έσπασε τα ρεκόρ πάλι ο κύριος Θοδωρής, ο τρομοκράτης.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Λέει το ξεφύγαμε και όλοι νομίζουν ότι είναι καινούργιο. Το τραγούδι αυτό είναι παλιό του Θοδωρή. Το ξεφύγαμε.
1: Ναι, όντως. Θα πούμε μετά.
0: Δημήτρης Κοκοτάς, έτσι. Θα ξεκινήσουμε, γιατί με τυραννάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα, αυτή είναι η Ελληνά Ζευγαρά, η οποία ξεκινάει και στις 4 του Σεπτεμβρίου με το Σταμάτη Γονίδη.
1: Βέβαια, και έχει και το εξώφυλλο αυτό το. Ναι. Πέρασα τις πράλες από το μαγαζί και το είδα. Με το χέρι, έτσι είναι. Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, κάπως εμείς παίζουμε τα δάχτυλα για να ξέρετε
0: για να
1: το κάνουμε.
0: Κάντε
1: λίγο εικόνα.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ, είμαι όλη αυτιά. Τι θέλεις.
0: Ποια είναι η στιγμή που λες, ας πούμε, ότι τελειώσαν οι διακοπές? Επειδή είμαστε σε ένα τέτοιο mood.
1: Τώρα. Στη στιγμή που
0: μιλάμε.
1: Για μένα και τελειώσαν οι διακοπές. Φυλάκι. Ναι. Βασικά, θα σου πω. Ποια είναι η στιγμή. Ακού, θα σου πω. Τη στιγμή που αναγκάζομαι να κλείσω το στόμα μου. Από το φαγητό.
0: Από το φαγητό.
1: Παναγιώτη, φέτος δεν σταμάτησα. Όχι, έβαλα προπέλα. Δεν σταμάτησα.
0: Δεν φαίνεται.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, καλό μου κορίτσι, δεν φαίνεται. Αλλά με την αλήθεια μεταξύ μας.
1: Μέχρι και η μάνα μου που μου έλεγε πώς έχεις γίνει έτσι, παιδί μου, σαν σαφρακιασμένο, μου λέει. Έκανε, μου μιλάει. Και με πιάσαν τα κλάματα. Κανονικά με πιάσαν τα κλάματα. Λέω Παναγιά μου.
0: Για σίγουρο.
1: Όχι, τι να σηκωθώ.
0: Σίγουρο, σίγουρο.
1: Δεν έπρεπε, παιδί μου, να σηκωθώ. Είμαι με το μαγιό.
0: Δεν βλέπω, παιδί.
1: Κοίτα, κοίτα. Κοίτα εδώ.
0: Δεν έλα, ρε.
1: Κοίτα, δεν κοιλιέ. Τα βλέπει.
0: Ελένη, είσαι παιδιά, είναι υπερβολική.
1: Παιδιά, καθόλου.
0: Ούτε καν. Είπε στο Δωρή Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Κατερίνα Λιόλιο, αυτό είναι ο λογαριασμό. Έρχεται και η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Παγκόσμια ημέρα ψεύτη, βέβαια, έτσι λέγεται ο τίτλο. Έρχεται το. Αύριο έρχεται ο ολοκένουργιο Πέτρο Ιακωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Πότε ξεκινάει ο Πέτρο Ιακωβίδη,
0: έλεγε. 11.
1: 11.
0: Στο Φαντασία.
1: Μπάμπα, μα έτσι ξεκινάνε
0: και
1: τώρα.
0: Και 11
1: όλοι.
0: Ξεκινάει και ο Νίκο Βέρτη στην πύλη αξιού.
1: Και 11 ξεκινάει ο Νίκο πάνω.
0: Ναι,
1: ναι στην
0: πύλη αξιού είναι πάνω.
1: Ναι, σωστά. Στην πύλη. Τι να κάνω. Και γενικά, από ό,τι ξέρω, θα ξεκινήσουν νωρίς όλα τα.
0: Βέβαια, ενδυμώνει ο κόσμος. Εδώ οι συναυλίες πήγαν δύσκολα. Τα μαγαζιά θα πάνε.
1: Εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι που σαρώσαν στις συναυλίες.
0: Εντάξει.
1: Τα λέμε και αυτά.
0: Ο τρομοκράτης, όπως.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τον αποκαλούν.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, εντάξει. Κοίτα, είναι σε ένα πολύ καλό mood και είναι πολύ ευχάριστο, να το πω έτσι αυτό.
1: Μ' αρέσει και η συνεργασία που θα.
0: Θέλα καλή.
1: Βεβαίως. Έβαλες πλάτη, Παναγιώτη,
0: στην αγάπη.

0: σου. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, 27 του Αυγούστου. Χρόνια πολλά να πούμε και πάλι στου εορτάζοντε. Χρόνια πολλά σε εσά που είδατε τα γενέθλιά σα.
1: Χρόνια σα πολλά, παιδιά μου.
0: Εγώ κάθε καλοκαίρι σχεδόν νιώθω ότι έχω ένα τραγούδι που είναι το soundtrack του καλοκαιριού. Και θέλω να ρωτήσω και εσά πιο πολύ. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο, ρε παιδί μου, το ακούγατε συνέχεια και λέγεται αυτό είναι το soundtrack του φετινού καλοκαιριού, α πούμε. Θέλω να μα στείλουν οι φίλοι. Όχι, δεν μου πει το δικό σου. Να μα στείλουν οι άνθρωποι στο Instagram. Τέλικου κουστό. Στο Instagram.
1: Τέλικου
0: κουστό. Στο Facebook. Ό,τι θε. Τέλικου κουστό στο Facebook και
1: τέλικου κουστό.
0: Το είπαμε αυτό. Τέλικου κουστό 2
1: στο TikTok. Παιδιά, ναι, βεβαίω. Να μα στείλετε.
0: Να μα στείλετε.
1: Εσένα το δικό σου ποιο ήταν φέτο.
0: Θα σου πω μετά.
1: Εμένα ήταν τυφώνη.
0: Αλήθεια.
1: Δεν με φοβίζουν. Αυτό ήταν.
0: Εσύ το έζησε γι' αυτό.
1: Ρε, με το που ξεκινήσαμε. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι, που άρχισε να ακυρώνουν τα εισιτήρια. Που μπήκαμε μέσα στην τυφώνα και ξεκινήσαμε με την παρέα μου εκεί και έρχονται. Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες. Όλοι τη Σαγκάη έχουμε δει με φοβίζουν τυφώνες. Και να είμαστε και μέσα στην κυκλώνα, έτσι. Άμα σου δείξω φωτογραφίες, δεν φαίνεται τα. Από τα σύννεφα και τα
0: κουμπάκια. Οι Αλκατράζ, δηλαδή, γράψουν το soundtrack τη ζωή.
1: Κανονικά. Κανονικά. Εσένα.
0: Εμένα νομίζω ότι δεν το έχω μάθει.
1: Μάλιστα. Έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά τον ήλιο με στα μάτια. Μάλιστα, εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά. Γιατί έτσι όμως.
0: Δεν ξέρω. Μ' άρεσε ξαφνικά. Το άκουσα κάποια στιγμή και το άκουγα μετά συνέχεια.
1: Αλήθεια. Μάλιστα.
0: Εγώ θα βρω την άκρη. Κατάλαβε.
1: Το άκουσα από Μαρινέλα, το άκουσα από τι διασκευέ που είχαν γίνει μέσα στο
0: Μαρινέλα, Μαρινέλα. Πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου στα δικά μα τα πεζά. Σαφάρι και επιστρέφουμε.

0: αυτό είναι ο Νίκος Απέδης με Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο ένα τελικό σκουζ είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε ακάθεκτη, σαν να μην πέρασε μια
0: λοιπόν,
1: μέρα.
0: Εδώ υπάρχει, καταρχάς να πούμε, δεν είπαμε τίποτα για τη Μαντόνα που ήρθε εδώ στα δικά μας τα λιμέρια, στα δικά μας τα μέρη.
1: Α, άκου να σου πω εγώ.
0: Που έχουν βγάλει φωτογραφία όλοι μαζί τη όταν ανάβει το κερί.
1: Τι?
0: Έβγε η φωνή.
1: Παιδιά, που πάνε και άκου. Εγώ το ήξερα ότι θα έρθει η Μαντόνα. Πριν ακόμα.
0: Και εμείς το ξέραμε.
1: Και εσείς το
0: ξέρατε.
1: Γιατί
0: ο Θέμης ο Βιβλιοδοντάς μας έχει ενημερώσει.
1: Πριν ακόμα, γιατί. Αυτοί που κάνανε την. Δεν το σκέφτηκα να σου πω τι λένε. Αυτοί που κάνανε την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Ήμουνα με το Θέμη βασικά και την ημέρα, να ξέρεις. Όντως.
0: Ναι,
1: ήμουνα
0: με
1: το Θέμη. Και...
0: Α, εγώ το ξέραμε πιο πριν τότε.
1: Περίμενε. Ήμουνα με το Θέμη εκείνη την ημέρα και το ξέραμε και εμείς πιο πριν. Γιατί μας είχαν πάρει. Όχι εμάς. Κάποιους γνωστούς μας, τέλος πάντων, να κάνουν την παραγωγή στην βάφτιση. Στη βάφτιση, στα γενέθλια, στην Κέρκυρα. Οπότε ξέραμε στην Κέρκυρα που θα γίνει, ποιο θα κάνει, τα πάντα όλα. Αλλά και καλά ήταν από άκρα μυστικό, οπότε δεν μπορούσα να πει τίποτα. Αλλά λέω, τη στιγμή που έγινε, το σκεφτόμουν. Και είμαστε στο τραπέζι με τα παιδιά που ήρθαν μετά στην Αμοργό, μπράβο. Και κάτι πετάνε για τη Μαντόνα και κάνει ο Θέμης. Ναι, ναι, θα έρθει. Θα έρθει στην Κέρκυρα, θα κάνει αυτό. Κάτσε εκεί πέρα τα δικά του, χαμό.
0: Σίγουρο.
1: Εννοείται.
0: Και στην Πάτμο πήγε.
1: Πήγε στην Πάτμο.
0: Ναι, αφού
1: ήταν πήγε...
0: Η Μαντόνα, βρε.
1: Θα πίστευα ότι θα πήγαινε ο Θέμης.
0: Θα μπορούσε όμως.
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ.
0: Εδώ έχει πάει μέχρι το Μεξικό για να τη δει.
1: Και πού δεν έχει πάει. Και θα ξαναπάει νομίζω.
0: Ναι. Να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η διασπερματή και επιστρέφουμε.

0: Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Παναγιώτης χάνει τη φωνή του, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
0: Έχω να ξέρει, ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με αυτό.
1: Στις διακοπές, το λες. Ναι, γιατί από τα ρεκόρ. Α, ναι, μου το είπε και η Νάνση.
0: Έχω ταλαιπωρηθεί, έχω κάνει και αξονική, έχω κάνει τα πάντα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, θα το βρω που θα πάει.
1: Μου το είπε και η Νάνση ότι ζωρίστηκε πολύ γενικά με το.
0: Γιατί μαντώνω να σου πω ότι έχει γίνει τώρα και ένα.
1: Σούσουρο. Μπα.
0: Γιατί η Μαντόνα οδηγεί τις υποψηφιότητες των φετινών VMA. 11 έχει.
1: Έλα,
0: ενώ 9 έχει Taylor Swift. Η
1: Taylor Swift, βέβαια. Εντάξει, εσύ τώρα έκανε και το δυνατό της το comeback η Μαντόνα. Και η Μαντόνα γενικά ξέρει να ρουφάει και.
0: Μαντόνα ξέρει, παιδί μου.
1: Από νέους.
0: Μαντόνα ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Τι θα κάνει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ξέρει τα πάντα.
1: Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, θα χάσει για λίγο η Taylor Swift. Θα ξαναβγεί πάλι μπροστά μετά.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: From Julie in London Greek Radio.
2: Yes. Νίκος Οικονομόπουλος.
1: In a few words, Νίκος Οικονομόπουλος. Ξέρεις, είναι σαν αυτούς που θα πάω κι εγώ κανένα χρόνο στην Αγγλία και μετά θα λέω πώς το λένε αυτό στο Ελλάδα.
2: Θα αλλάξει προφορά σου.
1: Ναι, cottage. Μετά θα είναι cottage. Όχι cottage, είναι cottage cheese.
2: Cottage.
1: Άρα τι να κάνω όταν μου γινόντουσαν προτάσεις από την Αγγλία. Δεν ήθελα να φύγω γιατί λέω εκεί δεν έχει τσιπουράδικα, κατάλαβες. Θα άνοιγα εγώ ένα. Μη Τζούλης. Και πως έχει ο Μικέλ τη φάτσα του, του παππού. Ναι. Θα έχω κι εγώ Μη Τζούλης, τη φατσούλα μου να γελάω.
2: Τη δικιά μου θα βάλω.
1: Τη δικιά μου θα βάλω. Γιατί τι, Μη Τζούλη, ποιος θα είναι άλλο, θα
2: δεν
1: βάλω.
2: Ξέρω,
1: τη δικιά σου θα βάλω.
2: Όχι.
1: Τη δικιά μου θα βάλω.
2: Ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hey, ChatGPT,
2: πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αεροπορία.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε απόγευμα Πέμπτης.
1: Απόγευμα Πέμπτης, Πεμπτήτσες, παιδιά. Τελειώνει και η εβδομάδα αυτή του Αυγούστου, η πρώτη. Χαμός.
0: Εντάξει, έρχεται και άλλη εβδομάδα, 2 Σεπτέμβρη, που έχει και την συναυλία τη Κατερίνα Λιόλιου, να πούμε, στο
1: Θέατρο Γης. Και να πούμε, παιδιά, ότι.
0: Έρχεται και η ΔΕΘ.
1: Έρχεται και
0: η μεγάλη συνεμβλία του Αντώνη Ρέμου, 30 χρόνια.
1: Σωστά, χαμός θα γίνει. Που από παιδιά πάνω έχει να γίνει σοβαρό σούσουρο. Τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι εδώ και είναι δίπλα σας και είναι δίπλα μας. Ένας Μασούτης που για εσάς που είσαστε τυχεροί και πάτε τώρα διακοπούλες, αντικατεβάσετε το διδασκό χάρτη για να δείτε ποιος είναι δίπλα σας. Για εσάς που γυρίσατε, επιστρέψατε και θέλετε να πάτε φτιάξει μια φωνολόγητα σήμερα να σας φανερώσει, μπορείτε και σήμερα να πάτε να σας τα φανερώσει όλα ό,τι θέλετε. 7 ή 9 τελικά. Έχει φανταστικά καρύδια να πάρετε, έχει φανταστικό αλεύρι να πάρετε, έχει φανταστικές σταφίδες να βάζεις και μέσα σταφίδες. Λαδάκι πολύ ωραίο να πάρεις, κανελίτσα πολύ ωραία να πάρεις.
0: Μια καρύδια με σταφίδες, έτσι χοντροκομμένα όμως.
1: Και εμένα μου αρέσουν πολύ, πολύ, yeah. Πολύ ωραίο παιδάκι μου.
0: Λοιπόν, έχουμε γίνει σούσουρο, αυτή είναι η δρομάχη και επιστρέφουμε ένα daily throwback που λέει η Ηλένια.

ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καντάδα, αυτό είναι ο Απόν. Εν τω μεταξύ, στην Αμοργό βρέθηκα το Απόν και με τη Ματούλα Ζαμάνη. Καθίσαμε, με πήρα και την μπλούζα σε Αμοργό.
1: Αλήθεια. Ναι, πήγε στο πανηγύρι.
0: Ποια ήταν η πανηγύρι.
1: Που ήταν σε πανηγύρι, ήταν κάτι.
0: Όχι, στη γιορτή του Παστελιού ήταν. Όχι, δεν είχα, εγώ με τη Ματούλα βρισκόμαστε πολύ συχνά.
1: Το ξέρω. Αμοργό, αλλά δεν ξέρω αν πήγε στη γιορτή του Παστελιού.
0: Όχι, δεν πήγε.
1: Δεν πήγε στη γιορτή του Παστελιού.
0: Όχι.
1: Ρε πανηγύρι, μου την έχει διαφημίσει τόσο πολύ τη γιορτή του Παστελιού και δεν πήγε στη γιορτή του Παστελιού.
0: Έχω πάει σε όλες τις άλλες.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Έστειλα τη Ματούλα να τραγουδίσει. Τι άλλο να κάνω.
1: Λοιπόν.
0: Που περιττώ να σου πω ότι την προηγούμενη μέρα είχε πάει ο Αργυρός.
1: Στη γιορτή του Παστελιού.
0: Στην Πάλαια, με πέραν όλοι τεχνών και θα έρθει στη γιορτή του Παστελιού ο Αργυρός. Λέω, γιατί να έρθει. Μου λέει, γιατί αυτός που έπαιζε στην Αστυπάλαια παίζει και σε εμάς. Λέω, παιδιά, ο Αργυρός δεν πήγε στο πανηγύρι για τον άνθρωπο που παίζει μουσική. Πήγε γιατί βρέθηκε στην Αστυπάλαια. Εντάξει, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε πάω λίγο στο μακρινό 1967.
0: Τι?
1: Στο μακρινό 1967.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Άκου, δεν είναι δύσκολο.
0: Τι δεν είναι δύσκολο, αρχικά πάνε... νομίζω δεν ζει ο άνθρωπος που τραγουδούσε.
1: Σίγουρα, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν ζει.
0: Ένα Ντέλη Κουσκού στο Facebook, Ντέλη κατά Παύλα Κουσκού, κατά Παύλα Κουσκού στο Instagram, Ντέλη Κουσκού 2 στο TikTok. Θέλω να ξέρετε ότι απλά περνάω δύσκολα.
1: Λοιπόν, άκου, δεν...
0: Ποιος είστε το 1967?
1: Να σου πω κάτι, ο συνδέτης είναι ο Μίμης Πλέσας και ο στιγουργός είναι ο Λευθέρης Παπαδόπουλος. Εντάξει, λοιπόν.
0: Κάνε την υπομονή και ο Ρόλο δεν είναι πιο καλά.
1: Όχι. Είμαστε σε καλοκαιρινό μουντ ακόμα,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρασες τόσες βροχές.
0: Πέρασες τόσες βροχές. Για να έρθει σε μένα.
1: Έλα. Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δάκης είναι.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Με τη Χριστιάνα.
1: Όχι, βρε, αυτό είναι το μήλο μου.
0: Αν το μήλο μου, ναι. Συγγνώμη, δεν.
1: Όχι. Τόσο βρήκα και σε μένα. Φέρνοντα χούφτε με φω, να ανοιχτώ. Πέρασα τόσε ζωέ για να βρω εσένα. Μέσα στη ζεστή.
0: Τόσα καλοκαίρια μου έχουν φύγει από τα χέρια.
1: Και το τραγουδάκι με την ψυχή.
0: Τόσα καλοκαίρια
1: που δεν σ' αγαπούσα. Άβλωσε τα χέρια.
0: Ορίστε. Θα ακούσετε τραγούδι του 1967 για να δείτε πόσο προχώ είμαστε.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Και βάζουμε και το soundtrack του καλοκαιριού της κυρίας Ηλένιας Williams, Τυφώνες από Αλκατράς.
2: Παιδιά, έχω μιλάμε.
1: Κάναμε και την κουβέντα μας για τον κύριο Δάκη.
2: Την κάναμε την κουβέντα μας και για τον κύριο Δάκη. Θα σου δείξω τώρα φωτογραφίες γιατί δεν με πιστεύεις.
1: Με τον κύριο Δάκη.
2: Όχι καλέ.
1: Α, με τον
2: κύριο Δάκη, εντάξει.
1: Ο κύριος Δάκης σε μένα μου είχε φέρει και ένα CD υπογεγραμμένο από τον ίδιο. Ναι, ένας κύριος.
2: Ήταν πολύ φίλος με τον μπαμπά μου. Ο οποίος κύριος Δάκης είχε μετακομίσει κάποια την τελευταία χρόνια.
1: Δεν είχα πάει. Είχαμε βρεθεί και είχαμε πιει καφέ.
2: Ζούσε έτσι πια απομακρυσμένα. Ήταν πολύ.
1: Επειδή είχε πέσει, δεν πολύ ήθελε να βγαίνει. Μου είχε πει μαντό που τη ρώτησε. Επειδή κάνανε μαζί πράγματα. Live κτλ. Μου είχε πει ότι δεν πολύ ήθελε να βγαίνει γιατί δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Όχι. Ναι, και πέθανε νομίζω. Πέθανε λίγο πριν τον πατέρα μου. Δηλαδή ήταν κάπως την ίδια. Ήταν πολύ πολύ κοντινά. Ναι. Εκεί ήταν το πρώτο καμπανάκι που βάζουμε. Είπε ότι οπ, δεν μου μένει πολύ ακόμα.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί το παίρνωσαν κάπως μαζί. Βέβαια εκείνος είχε φύγει νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, για να μην μιλήσω ότι σε κοροϊδεύω, κοίτα εδώ τι αντιμετώπιζα. Έξω, βλέπεις τι γίνεται έξω.
1: Α, όντως.
2: Μιλάμε τώρα, όχι Τυφώνες, όχι.
1: Μου τα δείχνει παιδιά στις φωτογραφίες για να δείτε όλα αυτά.
2: Για να καταλάβεις, δεν φαίνονται οι ουρανοξύστες. Το βλέπεις.
1: Το πάνω μέρος.
2: Ναι, ναι, ναι. Το μισό μέρος κρύβεται από τους ουρανοξύστες.
1: Στη Σανκάη,
2: βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: Παιδιά, εγκλωβιστήκαμε στη Σανκάη, αυτό έχω να σας πω.
1: Θέλω να σου πω ότι η Σελίνα Γκόμες βρίσκεται στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της 6ης σεζόν του Only Murders in the House. Το ξέρεις αυτό?
2: Άντε. Άντε. Μπράβο της. Μπράβο της.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή είναι τελικό κουσίνη στην παρέα σου.
1: Παιδιά, μπορώ να σου πω κάτι τώρα, όντως, γιατί ταξίδεψα λίγο έτσι μέσα στον κόσμο αυτή την περίοδο. Θέλω να πω ότι η Ασία είναι μια κατηγορία μόνη της. Είναι ένας άλλος κόσμος. Άλλος τελείως.
0: Είναι πιο φθηνή.
1: Ναι, σίγουρα το να πας δεν είναι, αλλά το να υπάρχεις εκεί είναι πιο φθηνή. Αλλά πραγματικά Παναγιώτη ζουν σε έναν δικό τους κόσμο. Δηλαδή δεν μας έχουν ανάγκη σε τίποτα. Πρέπει εσύ να πας. Δεν μιλάνε καταρχάς αγγλικά.
0: Και πώς εννοείστε.
1: Θες να σου πω πώς εννοείς. Ακόμα και στις αεροπορικές έχουν το κινητό και σου γράφουν αυτό που θέλουν στα κινέζικα και σου κάνει translate το Google ή το application που έχουν εκείνοι. Έτσι συνεννοείσαι και με τα ταξί, έτσι συνεννοείσαι και με. Δεν μπορείς να πληρώσεις με μια κάρτα σου απλή, τύπου ρε παιδί μου, μια τράπεζα δικιά σου που έχεις εδώ πέρα, ούτε με την Revolut, ας πούμε, τώρα δεν ξέρω να κάνω διαφήμιση και αντίστοιχες τέτοιες. Πληρώνεις μόνο με ένα δικό τους application που υπάρχει εκεί πέρα, το οποίο πρέπει να κατεβάσεις και να βάλεις στοιχεία, να σου τραβήξει από την κάρτα σου, να, για να μπορέσει. Μιλάμε ότι είναι ένας άλλος κόσμος.
0: Πώς είναι η δουλειά, την καρμπή, και επιστρέφουμε να μου πεις κι άλλα.

0: έχω λίγο μείνει.
1: Όχι, όχι, αλήθεια το λέω. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε σε ένα, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, κομβικό σημείο, που ήμασταν, έχουμε καλέσει ταξί, το έχουμε πληρώσει μέσα από αυτό το application που σου λέω, τα κάνουν όλα μέσα. Alipay λέγεται, τα κάνουν όλα. Αν όντως υπάρχει κάποιος ο οποίος ετοιμάζεται να πάει Σαγκάι, να πάει, πρέπει να το έχει σίγουρα κατεβασμένο στο κινητό του, να το ψάξει αυτό. Και μάλιστα είναι ένα QR. Δηλαδή μέσω QR πληρώνεις. Μιλάμε για τόσο, ναι, μιλάμε για τέτοια συνθήκη.
0: Όλα δηλαδή είναι digital.
1: Όλα.
0: Φυσικό χρήμα δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν, σίγουρα θα υπάρχει, αλλά θέλω να πω ότι εμείς
0: δεν
1: συνεταιρεί. Δεν το πιάσαμε στα χέρια μας, γιατί κάσαμε και δύο μέρες. Αλλά δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Σίγουρα είναι πολύ φθηνότερο, γιατί σκέψω ότι εμείς μείναμε τελευταία στιγμή αναγκαστικά να κλείσουμε ένα ξενοδοχείο που ήταν ένα καλό ξενοδοχείο μέσα στο αεροδρόμιο, που τα χρήματα ήταν ελάχιστα για αυτό που μέναμε. Καμία σχέση. Θα το πλήρωνε στην Ελλάδα, το πλήρωνε 800 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Και εσείς, πώς θα δώσατε?
1: Εμείς δώσαμε 180. Μιλάμε για τεράστια διαφορά τώρα. Τεράστια. Για ένα πάρα
0: αλλά
1: πολύ.
0: Αλλά για ένα. Δηλαδή, σούπερ.
1: Πολύ σούπερ, σούπερ δωμάτιο. Και για μέσα στο αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: που μείναμε. Αλλά είναι
0: το αεροδρόμιο τεράστιο.
1: Τεράστιο, ναι. Εντάξει, στη Σιγκαπούρη που είχα πάει το αεροδρόμιο, α πούμε, εντάξει, είναι 10 φορές καλύτερο. Είναι εξωπραγματικό τη Σιγκαπούρη. Σαγκάι, μεγάλο, οκ, έτσι είναι λίγο φουτουριστικό. Το έξω που βλέπει, βγαίνει και βλέπει είναι. Αλλά. Δεν το πίστευα το πόσο πολύ, ρε παιδί μου, σου λέω, πηγαίναμε σε εμπορικά που το ένα εμπορικό μου είχε 40 ορόφους. 40 ορόφους, όχι εμπορικό τώρα.
0: Δεν και μολάχα. Μεγάλο.
1: Τεράστιο, τεράστιο, κάθε έξω. Και επίσης εκεί έχουν πάρα πολύ το cosplay. Αυτό που.
0: Το cosplay τι είναι?
1: Είναι αυτό που ντύνονται και βγαίνουν έξω. Αλλά τι που πάμε για καφέ. Δηλαδή πάμε για καφέ και εγώ ντύνομαι Powerpuff Girl και εσύ ντύνεσαι. Δεν ξέρω, μου φάσα.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Τζάκιο, αυτή είναι η Ελένη Φλέιρα.

ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ απόγευμα Πέμπτης. Προτελευταία μας εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Πρώτη μας εβδομάδα που γυρίσαμε.
1: Αυτό.
0: Άχου,
1: έτσι κυκλοφορούνε.
0: Μου δείχνει μια φωτογραφία για να δω. Τι έχει τη θεία άλλη. Δεν ξέρω.
1: Αυτό σε πείραξε ή τι πάει για καφέ, παιδί μου, και βόλτα στον δρόμο έτσι. Έτσι κυκλοφορούνε κανονικά, σου λέω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Πάλι καλά δηλαδή που εδώ κυκλοφορούν σαν άνθρωποι. Εννοώ κανονικά ντυμένοι.
1: Δεν μπορώ να στο περιγράψω.
0: Δηλαδή, νομίζω τα παιδιά περνάνε πολύ καλά που θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο ντυμένοι Batman και τα λοιπά.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά και επίσης είναι συγκλονιστικό το αν εμείς είμαστε εδώ με ένα κινητό στο χέρι. Εκείνε, φαντάζομαι ότι κουτουλούσαν πάνω σε. Κουτουλούσαν τέτοιες κολόνες επειδή δεν βλέπαν μπροστά του.
0: Λοιπόν, Λάμπης Δημητριάδης έχετε στη συνέχεια. Εμείς αύριο 6 ώρα είμαστε και πάλι εδώ να περάτε υπέροχα.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε αύριο.
1: Γεια χαρά.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νεαρός, πλησιάζει η κοπέλα, να. Πιάνει την κουβέντα, λένε αυτά, τι να συζητήσουν άλλο. Γυρνάει και η κοπέλα κάποια στιγμή εκεί που μιλάνε για μόδα, ακούει και τα πρωινά Καρντάσια αυτή.
2: Α, ωραία.
1: Και λέει το μαύρο αδυνατίζει, mm-hmm. του λέει. Έστριψε δύο τότε.
2: Α, Μερακλής ο φίλος, μπράβο. Έλληνας τραγουδιστής,
1: ναι.
2: ο οποίος διαθέτει εταιρεία μεταφορών στο εξωτερικό.
1: Ο Φέρης είναι μεταφέρει.
2: Όχι.
1: Μεταφέρει.
2: Αυτός θα έχει καράβια. Γιώργος Αμαζονάκης.
1: Τι?
2: Amazon είναι εταιρεία μεταφορών. Αμαζονάκης.
1: Μάλιστα, καλώς ήρθες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική.

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

0: έχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: From Julie in London Greek Radio.
3: Yes. Νίκος Οικονομόπουλος.
2: In a few words, Νίκος Οικονομόπουλος. Θες είναι σαν αυτούς που θα πάω κι εγώ κανένα χρόνο στην Αγγλία και μετά θα λέω πώς το λένε αυτό στο Ελλάδα.
3: Θα αλλάξει η προφορά σου.
2: Ναι, cottage. Μετά θα είναι cottage. Όχι cottage, είναι cottage cheese.
3: Cottage.
2: Άρα τι να κάνω όταν μου γινόντουσαν προτάσεις από την Αγγλία. Δεν ήθελα να φύγω γιατί λέω εκεί δεν έχει τσιπουράδικα, κατάλαβες. Θα άνοιγα εγώ ένα. Μη Τζούλης. Και πως έχει ο Μικέλ τη φάτσα του, του παππού. Θα έχω και εγώ Μη Τζούλης, τη φατσούλα μου να γελάω.
3: Τη δικιά μου θα βάλεις εσύ.
2: Τη δικιά μου θα βάλω. Γιατί τι, Μη Τζούλη ποιος είναι άλλο, θα βάλω. Τη δικιά σου θα βάλω.
3: Όχι.
2: Τη δικιά μου θα βάλω.
3: Ναι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
7: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Νεαρός, πλησιάζει κοπέλα, να. Πιάνει την κουβέντα, λένε αυτά, τι να συζητήσουν άλλο. Γυρνάει και η κοπέλα κάποια στιγμή εκεί που μιλάνε για μόδα, ακούει και τα πρωινά Καρντάσια αυτή.
2: Α, ωραία.
1: Και λέει το μαύρο αδυνατίζει, mm-hmm. του λέει. Στρίψε δύο τότε.
2: Α, Μερακλής ο φίλος, μπράβο. Έλληνας τραγουδιστής,
1: ναι.
2: ο οποίος διαθέτει εταιρεία μεταφορών στο εξωτερικό.
1: Ο Φέρης είναι μεταφέρει.
2: Όχι.
1: Μεταφέρει.
2: Αυτός θα έχει καράβια. Γιώργος Αμαζονάκης.
1: Τι?
2: Amazon είναι εταιρεία μεταφορών. Αμαζονάκης.
1: Μάλιστα, καλώς ήρθες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: From Julie in London Greek Radio.
2: Yes. Νίκος Οικονομόπουλος.
1: In a few words, Νίκος Οικονομόπουλος. Ξέρεις, είναι σαν αυτούς που θα πάω κι εγώ κανένα χρόνο στην Αγγλία και μετά θα λέω πώς το λένε αυτό στο Ελλάδα.
2: Θα αλλάξει η προφορά σου.
1: Ναι, cottage. Μετά θα είναι cottage. Όχι cottage, είναι cottage cheese.
2: Cottage.
1: Άρα τι να κάνω όταν μου γινόντουσαν προτάσεις από την Αγγλία. Δεν ήθελα να φύγω γιατί λέω εκεί δεν έχει τσιπουράδικα, κατάλαβες. Θα άνοιγα εγώ ένα. Μη Τζούλης. Και πως έχει ο Μικέλ τη φάτσα του, του παππού. Ναι. Θα έχω κι εγώ Μη Τζούλης, τη φατσούλα μου να γελάω.
2: Τη δικιά μου θα βάλω.
1: Τη δικιά μου θα βάλω. Γιατί τι, Μη Τζούλη, ποιος θα είναι άλλο, θα βάλω.
2: Ξέρω,
1: τη δικιά σου θα βάλω.
2: Όχι.
1: Τη δικιά μου θα βάλω.
2: Ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα Τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω Τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είναι ακόμα σε γνωρίζω. Ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου. Κάποια μέρα πως

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

αφήσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, «Απόφασή σου».
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία.
2: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.